0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

προχώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Την ίδια ώρα, η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόσο η Κίνα όσο και το Πακιστάν έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, το οποίο παραμένει κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω να μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση, σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το. Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία. Αλλά οκ, okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά. Τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς, ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Συμή με κοιτάς περίεργα. Είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι. Γιατί, ναι, καλά. Αν περάσεις, φίλε ακροατή, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία. Που, άμα δεν έχεις και μηχανή, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της ΑΕΚΑΡΑΣ που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ., βράζει και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφια, χθες ας πούμε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες τη Φιλαδέλφια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Λες, θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, μέσα πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ, να ξέρετε, δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ξέρα. Να ξέρετε, μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake, ωραίο, το fake, για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό, οκ. Okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του sky.gr, πρώτο λέει ακούστηκε το όνομα της χώρας. Ο, οποία τιμή, κυρίες και κύριοι, περάσαμε εις τον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου λέγε χθες μια, τέλος πάντων, φίλη μου, μου λέγε, ωραία, έχουμε να φάμε, μου λέει, πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά, και θα απολαύσουμε. Λέω, σοβαρά, θυμάμαι παλιά να σας πω την αλήθεια, και εγώ ψηλό ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά, περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17χρονα, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο. Δεν καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγαν το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει πόσο, 13. Ευτυχώς, τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17. Δηλαδή σε 4 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες, επίσης παιδιά, να σας πω, αυτόν τον προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και που να τους κλείνετε, δεν πειράζει, έγινε τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα, λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα, αλλά που και που τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, οκ. Okay. Και δύση ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε λίγα καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες καταρχήν η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4, Λακωνία και Αυλώνα 33 και 3, στην Τραγάνα 33 και 2, όπως και που αλλού, και στο Γήθιο και στον Οροπό 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες, 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 για Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, στα Σέρας, 14 σε Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 η Καλαμάτα. Καλημέρα Σωσό, δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο έτσι, ε? Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί οι φίλοι μου. Καλημέρα Αποθητή, καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο, ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με τα 17χρονα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο άγος, μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... είναι λίγο πιο γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει, επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά, τέλος πάντων, πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα, πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας. Τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά αλωνών. Το μεροκάματο εντός εισαγωγικών των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17χρονα, τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο, άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω τα ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό, ψάλτε στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβική σημασία γι' αυτό, γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια και εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Α, λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη, κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα, γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς, γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου, μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός δεν το βλέπω υπερβολικό, διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε Ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, άμα δεν αισθάνεται καλά, τον αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λοιπόν λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως, και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Παρά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανεβήκανε στο... στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας, την ταράτσα, τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του Ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβυρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο Υπολογαγός Καμπέρος. Είχα ένα συμπαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο τον Καμπέρο. Αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος. Το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν, λέει, από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποιήσαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε μεταξύ ρίχνανε τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε, λέει, τα αεροπλάνα, το σήκωνε, λέει, την άφηνε, λέει, και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης κλπ. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, εγώ να σας πω καλά νέα. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες, λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, αμάν, μας αλλάζουν το DNA, αμάν. Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, πολύ γρήγορα, λέει, θα φτιάξουν εμβόλιο για τον χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό, γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελάς στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη, είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι και κάτι έτσι που πήγανε και φτάω, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική, ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους, αλλά ότι ελάτε γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, ρε παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Κλπ. ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των ετοιμάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Ε, σωστά το λέω.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάπου στην Αλάσκα, μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου, στην Αλάσκα. Το μεταξύ λέει είναι 15 αεροπλάνα μαζί, φοβούνται τον πρόεδρο. Μην τον χάσουνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πυρηνική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Ο πρόεδρος πάει στην Κίνα, στο Πεκίνο. Στα στελά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε, 107 έκλεισαν χθες το βράδυ, τώρα τις βλέπω 106,4 τον Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Α, ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει? Α, μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Hong Kong είναι τίποτα, ακίνητο στο 0,007 πάνω. Η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα κι αυτή. Και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι. Είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2,040 και 2,055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως, και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες, ο, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνη, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος, νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρόνια. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλητικοί, νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, η φίλη μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα, μου στείλε με αφορμή αυτά που έλεγα για τα κλειδιά της ταράτσας και τα σχετικά, μου το στείλε και ο κύριος Κιμιονής αυτό, ότι το κλείδωμα, λέει, της ταράτσας σε πολυκατοικία απαγορεύεται αυστηρά, λέει, για δύο κυρίως λόγους: την ασφάλεια των ενίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Η ταράτσα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών είναι ότι καταρχήν είναι κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκλειστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς τη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουμε βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις... Α, που να ξέρει και η Έρμη, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό, και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική η ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη υπενθύμηση και υπογράμμιση, ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα Αντώνιο, okay, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν, λέει, παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση, λέει, έχει το σημερινό βιωτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, στόχια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, όχι ότι πέρασα δύσκολα, παρά μη έτσι καλή μας. Και εγώ πλέον είμαι σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα, και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα της υπερβολής, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μία γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης, σωστά μας το έπεσε χθες, επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν, λέει, δεν το φοράμε, λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε, λέει, παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Την κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι, πούμε, πουλάκι 750 κιλό φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων. Κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάριά, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς το λένε, βεγγαλικά μέσα, και έβλεπες και άκουγες, όχ, μη βαράς άλλο, μπάπα μπούπα, μπάπα μπούπα. Τι τύποι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι, και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις, τι, πώς μπαίνουν? Μπαίνουν, έλατε. Συστήματα ασφαλείας, λέει, για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΑΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ούτε έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιου μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων, ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει, ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει, δεν μπαίνετε. Λέμε, τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη και λέμε, δεν μπαίνετε. Λέει, θέλει κάρτα, λέει, με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το μπιτζηρικά του, έλα κάτω. Και κατέβηκε αυτός και μου έδειξε το σύστημα και λοιπά, πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο, έτσι, γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό! Σωστό. Αλλά, για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε, λέει, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ, που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε. Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί, τι ρόλο να παίζουν, γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές. Και για να πάω, να μην το ξεχάσω πάλι, για τις φοιτητικές εστίες, 1995, που πέρασαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν, παιδιά, σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως, δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν, αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή είναι ρηξικέλευτα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν, okay. Και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ, για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, ρε παιδί, μα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουμε, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητά του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε, αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτά τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω τη Θωρέας. 5 κακουργήματα, λέει, ε. Ρε μπράβο, το FBI. Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω τη Θωρέας. Ε. Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη Μουρμούρα, αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη. Θα μου πεις, δεν μας παρατάζει ψάχνει πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών. 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν. Πάμε να ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι η... Σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Βέβαια. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίζετε δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης,
7: Ζήσης Ρούμπος,
6: Χάρης Χιώτης,
7: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
8: και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach.
16: Σου είπα όχι τώρα.
15: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μίο αυτό μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα Σουσό. Α, επειδή σήμερα έχει, δεν πας για δουλειά, δεν πας στους κιλοβόλτα. Μπράβο ρε Σουσό. Και ο Σουσό, ο Σουσός λέω, ο σκύλος, πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου Σουσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημα σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα, βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σχιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη τώρα τελευταία είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον, δεν είναι λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων και λοιπά, όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Hilton που δεν λέγεται Hilton πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Elysian. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι στο Elysian, να το πω και αυτό, γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ. Και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, φαίνεται και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω, να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο λέει για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι για τα Δαρδανέλια, τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τα είπανε τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Βάλαμε κάποια ζητηματάκια. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με τη Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, γίνονται έργα λέει και λοιπά από το Σεπτέμβριο, αλλά κανένα νέο από εκεί, από την πλευρά της Άγκυρας? Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε μετά εδώ στον Sky 100.3. Καλημέρα σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Καίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει? Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Του Εφραίν και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελή φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν Κίνα όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής.

0: λογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει ένα δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στην Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φθάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 εκατομμύρια σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές

0: θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
1: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερώτηση σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
2: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
1: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο στοιχείο στη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ο ΠΚΠ. Υπόστηριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος.
3: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
1: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα πραγματοποιήσει επίσης. Επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Πέντε προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμή σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το Χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Λιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμαγκά, η λεωφόρο Σχιστού με τη λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με ΑΡΕΗ κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές βόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσο σουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν, στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα της ουγγιάς, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231 παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο. Του μεταξύ, βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα, κατά τα φαινόμενα, θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων, και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Okay. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Συνέβαινε τόσο καιρό. Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα, και με το που το βλέπω το διορθώνω,
0: ναι,
1: το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Άρα
1: δεν έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν, και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Είναι ποιοτικό. Δηλαδή, πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει δηλαδή, είναι πάλι 500 ευρώ.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Εντάξει, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά. Αν πάει, ξέρω εγώ.
1: Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε, και δεν μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις.
0: Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ναι. Οι εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά
0: θέλουν τον χρόνο τους. Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Για ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες, γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη. Σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Θα πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και ξέρουμε να ενώνουμε τις τελείες.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά. Καλημέρα. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός. Παλιότερα, να ξέρετε, ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν συνάδελφός μου, αλλά περάσαν τα χρόνια πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας, του ρεύματος δηλαδή προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μερημνά. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει εν δηλώσει του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
14: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
15: λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
14: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
17: Αφεντέρ, με πάει μαζί σου.
16: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που σας έλεγα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το ένα είναι ότι χθες παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό ένας σειρμός του ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ τραβάει μεγάλα ζόρια. Επειδή είναι εκεί στη γειτονιά μου, τον βλέπω. Τέλος πάντων. Ένας λοιπόν σειρμός, ο οποίος ανακατασκευάστηκε από ισπανική εταιρεία, εδώ όμως στο Βόλο έγινε η δουλειά αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι σειρμοί, οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας, αλλά ξαναλέω, ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων και θα μπουν για να έχουμε και καλύτερα δρομολόγια όσον αφορά τη συχνότητα από τις αρχές του καλοκαιριού. Έχω φάει και πρόστιμα Ισπανία για το γεγονός καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ζητάνε, λέει, διευκρινήσεις από το Ρούμπιο για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Άγκυρα για την Τουρκία, για τα F-35 κλπ. Είδατε λοιπόν δουλειά που κάνει το lobbying. Είδατε τη δουλειά που κάνει το lobbying. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα, κύριε Ψάλη. Καλημέρα και στα τροδέσματα.
0: Χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, πρόεδρε? Σας πήρα, σας κάλεσα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο, αλλά θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι αυτή η περίοδος η οποία προσωπικό του ΕΚΑΒ από διάφορες περιοχές της υπηρετικής χώρας μετακινείται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, νησιά και οπουδήποτε αλλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού. Αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, μου έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ. Τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί για να βγουν οι βάρδιες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
18: Κοιτάξτε, για να βγει ένας τομέας 24ωρης λειτουργίας χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι οι διασώσεις και τα...
0: Και οδηγοί.
18: Και δύο, όχι. Είναι οι διασώσεις, στη μία μέρα οδηγάει ο ένας, στην άλλη ο άλλος.
0: Δεν θέλει και ρεπό.
18: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10. Για να λειτουργήσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου.
0: Και μιλάμε...
18: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο, την ενίσχυση στα νησιά μας.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
18: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε, γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά, ας πούμε, όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα, άρα το στέλνουμε.
0: Ναι,
18: και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή, γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
0: Σωστό είναι.
18: Από εκεί πέρα βέβαια στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας και με μηχανές ταχείας επέμβασης, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
0: Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση, σε δύο βάρδιες.
18: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να το καλύψουμε 24ωρη. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσεις όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση
0: του κόσμου στα υπηρετικά.
18: Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε το καλοκαίρι, οι διασώσεις δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώσεις.
0: Να σας πω, έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
18: Κάποιοι δήμοι
0: τους καλύπτουν.
18: Έτσι ώστε να καλύψουν, να βρουν ξενοδοχεία, αλλά. Πολλές φορές καλύπτουμε εμείς, δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
0: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια.
18: Ή δωμάτια, ό,τι βρούμε τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
0: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
18: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
0: Okay.
18: Γιατί θα διασώσεις 500 ευρώ, δεν είναι δυνατόν να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. με το φαγητό και όλα αυτά.
0: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
18: Κάποιοι,
0: όχι όλους.
18: Δεν είναι, προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. Μας παραφορούν δηλαδή έτσι, κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώστες μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
0: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου έλεγε χθες πάλι.
18: Ένας νεοδιόρυστος είναι περίπου 800 ευρώ.
0: 800 ευρώ. Μου έλεγε χθες.
18: Επί 12 όμως, όχι επί 14.
0: Σωστό. Μου έλεγε χθες συνάδελφός σας, ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει, και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν το κουβεντιάζω, βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ανθιγυνά, κύριε πρόεδρε?
18: Όχι, όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώστες. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένο χρόνο επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
0: ναι,
18: και η μόνιμη.
0: Μάλιστα.
18: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίωμα είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
0: δεν είναι
18: στα βαρέα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
18: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε, είναι δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει.
0: Ναι.
18: Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, περιμένουμε να αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων, θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε, είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
0: Έχει κάνει την έκθεσή της, τα πάντα.
18: Και αφηγινότητα του επαγγέλματος. Ναι. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφηγινότητα και επικοινωνία του επαγγέλματος. Είναι διασώστης που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων, αυτό που γίνεται, οι συνθήκες εργασίας που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
0: εργαζόμενος
18: στην υγεία.
0: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, πρόεδρε, είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφός σας 30+ χρόνια δουλειάς, μου έλεγε ο άνθρωπος με τρία παιδιά και τα σχετικά, μου λέει είναι φτάνει 1300 και κάτι, 1350, μου λέει.
18: Εκεί γύρω στα 1350.
0: Ναι. Βάζετε πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
18: Υπάρχει μαζί με αυτό το αμφιγεινό επίδομα,
0: ναι,
18: που είναι μόνο επίδομα γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε,
0: ναι,
18: που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
0: Ναι. Να σας πω, βάζετε ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
18: Σίγουρα, τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα έξω. Δεν μεταφέρουν πολύ επίγοντα ούτε.
0: Όχι, δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
18: Τα ιδιωτικά, ναι.
0: Ναι, okay, ναι.
18: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
0: υποχρεωμένοι
18: να πάρουν ένα δράμα το παραλαβά. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, και στα βαρέα και η μισθή μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
0: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
18: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
18: και για επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
18: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες έτσι ώστε
0: λόγω των
18: περιοχές, λόγω των οικονομικών,
0: ναι,
18: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ. Στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
0: Μάλιστα.
18: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώσεις στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα
18: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται. Δηλαδή, μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως, θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
17: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
0: Μεγάλη χάρη.
17: Μεγάλη γιορτή. Και γι' αυτό και η άνοδος Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς τη Βέικο.
0: Χθες ήταν λαϊκή, θυμίζω. Σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημητράκη.
17: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πέτρου Ράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον.
0: Ναι, πλέον. Πάντα τα κινητά μας, ναι.
17: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή. Κυρίως η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως το περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
0: Εμείς Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο ES onego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
26: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από τις Φιλιάτες Θεσπρωτεία. Καλημέρα Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Αβραάμ, έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλά. Καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας και να ξέρετε ότι το yachting το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου, κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
5: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Μ' αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
5: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2 ή 3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
0: ναι,
5: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
0: Μάλιστα.
5: Άρα θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
0: Ουρές, καθυστερήσεις, κρεβρισμοί, τσακωμοί κλπ.
5: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει το κλάδο.
0: Ναι.
5: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν για τις κομπές τους.
0: Ναι.
5: Είναι μια χαρά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
5: Άσχετο, γιατί άσχετο, οι παράνομοι δεν έχουν ναυλοσύμφωνο.
0: Μπορεί δεν έχουν, αλλά θα έχουν, με βάση τους ελέγχους μπορεί να εντοπίζονται. Το λέω αυτό.
5: Διότι
0: πόσα είναι τα σκάφη που έχουμε χοντρικά, πρόεδρε? Δηλαδή θέλω να πω ότι
5: έχουμε 6.000 περίπου 800 επαγγελματικά εθνικά τουριστικά σκάφη.
0: Σχεδόν 7.000.
5: Των κατηγοριών.
0: Ναι.
5: Από ιστιοπλοϊκό, καταμαράν με πλήρωμα, καταμαράν χωρίς πλήρωμα.
0: Μάλιστα.
5: Και πια τα κρούζες που είναι από μέχρι 24 μέτρα που είναι άνευ πληρώματος συγκεκριμένα,
0: mm-hmm,
5: και μέχρι 100 μέτρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω, και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, εντάξει, ήρθε το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτή καθεαυτή κίνηση της αγοράς. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, με αφορμή και τον πόλεμο, λέω. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση μετά τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ή εμείς συνεχίζουμε και μας αγαπάνε και έρχονται?
5: συνεχίζουμε, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονται πριν το Φεβρουάριο σταμάτησαν λίγο,
0: ναι,
5: και πάνε πιο χαλαρά. Να δούμε. Πιστεύουμε, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, έχουμε δύο πολέμους γύρω μας.
0: Σωστό, και την Ουγγαρία. Και την Ουκρανία, συγγνώμη.
5: Και την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
5: Άρα, σιγά σιγά νομίζω με την αρχόμα του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να έχουμε πολλές κρατήσεις και να επεκταθεί και η σεζόν,
0: ναι,
5: τουριστική,
0: ναι,
5: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είμαστε χώρα που έχει καλοκαίρι αυτούς τους μήνες.
0: Mm-hmm. Σας ανησύχησε, πρόεδρε, η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο?
5: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Είναι πολιτικό και δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Καλά, όχι, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπερδεύομαι εγώ σε αυτό. Εγώ λέω.
5: Δεν νομίζω. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει θέμα.
5: Δεν νομίζω τώρα. Ναι.
0: Ναι.
5: Ειδικά οι Αμερικάνοι,
0: ναι,
5: που είναι κατεξοχήν πελάτες των επαγγελματικών σκαφών,
0: ναι,
5: κοιτάνε τι γίνεται στη χώρα που θα πάνε και κοιτάνε ότι υπάρχει πόλεμος κοντά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Και μην ξεχνάμε ότι στις πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Άινταχο, Νορτακότα, Σαουθδακότα, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδος με Ισραήλ, με Ιράν,
0: ναι, ξέρετε, ναι.
5: Δεν θέλω να πω ότι είναι αγράμματοι, αλλά και πάλι θα φοβηθούν, όχι τόσο πολύ όμως.
0: Μάλιστα.
5: Πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω συγκρατημένα αισιόδοξοι είσαστε για φέτος το
5: χρόνο. Ναι, νομίζω, ναι.
0: Ναι.
5: Ναι,
0: ναι, να σας πω και κλείνοντας, επειδή και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αλλά δεν κακό να το κουβεντιάζουμε και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, με τις υποδομές πώς πάμε? Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε χώρους που μπορεί να πιάνουν αυτά τα τόσες χιλιάδες πλοία τα οποία έχουμε για να, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, ή αρόδο και αυτά τα έρμα?
5: Είπα στον πόρο που έχει μόλις τελείωσε το 22ο Yacht Show,
0: ναι,
5: δύο πράγματα. Μαρίνες χθες,
0: ναι,
5: και ανοίξτε τον ισθμό της Κορίνθου.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν μπορεί να τον κλείνεις από τον Απρίλιο και τον ανοίγεις 29 Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν, θα δημιουργηθούν πολλά claims μεταναβλωσύμφωνα, διότι υπάρχουν άρθρα μέσα που λένε βάει ακόλυθ κανάλ μέσω του ισθμού της Κορίνθου.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Και ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα claims?
0: Τη διαφορά, κατάλαβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ελιάτος, ο επίτιμος πρόεδρος ενός πλειοκτητών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, για ένα κομμάτι που φέρνει λεφτά, και το yachting που λέμε στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία, Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Μου έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μάρουσι. Θα τα κρατήσω, αλλά ο Ρίζος είναι αύριο, που είναι Πέμπτη. Αύριο σας έχω και μία έκπληξη, θα πάμε λίγο παραπέρα χρονικά για τα της εκπομπής, αλλά αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, πρώτα θα να είμαστε καλά. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε, που έχει και καλεσμένους, θα έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και ζητήματα αρκετά πάνω στα οποία θα συζητηθούν, υποψιάζομαι. Ένα ζήτημα είναι βεβαίως η ιστορία των θεμάτων που έχουν να κάνουν και με την ίδρυση νέων κομμάτων και με τα επιχειρήματα, αλλά και ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης και λοιπά, τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι, και τα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν προφανώς και προκύπτουν καθημερινά. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10659.
8: www.frictoria.com.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων σέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελή φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικρατείας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του ράθμου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ανασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαρρώφησης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπαράκ, και το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών επισημαίνεται πως το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Ζητούν να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν οι βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Τονίζει ότι θα ζητήσει από τον Σι Τζινπινγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει εντωμεταξύ κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκχυρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το

0: επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αντιπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα, είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
8: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
9: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω.
7: Ετοιμάσαν λοιπόν ένα τραγούδι για πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision, το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού, δηλαδή να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ πώς να το πω, χορευτικό μαζί με τεχνολογία, περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε ένα πολύ ωραίο σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο, να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ., θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες, εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα.

0: πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν. Είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως, θες για άλλη μία φορά σε δύο πανεπιστήμια ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πήγε αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν, δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, του αντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση, και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κυρίου Μπουραντώνη, που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής, και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της, γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίου, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση, αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας, που ουδόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% σε εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης, πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς θα το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται, ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι. Λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί τον φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχτεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δακτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βία μέσα στο πανεπιστήμιο. πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα. Συνεπώς αυτά, έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτα, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς, χθες για μια ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο, με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους, να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει, ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι αυτές είναι ομάδες στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές, οι οποίες για λόγους που δεν γνωρίζω, και αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, συγκρούονται μεταξύ τους σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και υπάρχουν ακόμη και μετακινούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είχα και μπορώ να το πω σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν φάει ξύλο ήταν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Έτσι και έγινε χθες, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Αυτά κρατούν 1, 2, 3 λεπτά, όχι παραπάνω. Γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όλα αυτά φέρουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράσεις να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα, το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο στα κεντρικά πανεπιστήμια.
0: Πώς θεραπεύεται αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύεται το να αποτρέπεται η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό?
1: Αγαπητέ μου, άρα η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
0: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Εννοείται, και μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους, πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή, γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το ΑΧΕΤΑ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
0: δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα την μοιράσουμε. Η
1: όχι,
0: αβελτηρία.
1: Δεν θέλω να το πάω.
0: Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε το δέχομαι.
1: Θα δώσω
0: και
1: ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ανέλαβα ως αντιθέση του αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο πρίτανής μας, μου έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο, όπως συμβαίνει πάντοτε, με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους, είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Κονγκ Κονγκ να μην έχουν την προώθηση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή τους συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ λοιπόν.
0: Αυτό δεν το ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούν από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον, και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε, και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαηλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο. Επί 40 λεπτά προπυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθειά σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτητικής εστίας.
1: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά, και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτίσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία, και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλίνου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα, που ήταν το ασανσέρ, και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύλθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία, και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγειρα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν, αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα, διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους, δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά, πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφερα στο γραφείο μου και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
0: Άρα πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Κοιτάξτε,
0: από τη μια πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο, και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής όπως θες, τι κάνουμε?
1: Πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εθνικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια. Διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μουραντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του Εξ εδώ, με τον τίτλο Κουκουέ, τοπική Οξφόρδης, εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
1: Αν εννοείται. Σε αυτά τα επεισόδια να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τώρα για την δική μου υπόθεση, εγώ έχω καταθέσει μήνυση και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως θλιβερή.
0: Θα περάσουν και αυτοί από το πειθαρχικό, κύριε Μιχαηλίδη, αυτοί που είχατε απέναντί σας, όλοι?
1: Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι, αλλά σίγουρα θα τηρηθεί, έχει κινήσει η απαραίτητη διαδικασία. Εγώ ως εμπλεκόμενος δεν έχω τη δυνατότητα να την γνωρίζω, ακόμη και ως αντιπρίτανης. Απλώς όταν θα μου ζητηθεί θα καταθέσω αυτά τα οποία είδα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
0: Στο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου σας, στο πειθαρχικό εννοείται θα καταθέσετε.
1: Και στον εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι, εκτός από τον εισαγγελέα, αλλά και μέσα στο πειθαρχικό. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω, το νόημα της ερώτησης είναι, επιτέλους θα τιμωρηθούν συμμετέχοντες στη βία, είτε λεκτική είτε με στη χειροδικία, φοιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αυτό απομένει να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω το αποτέλεσμα μιας επιτροπής. Εγώ θα κάνω.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Ξεκινάει ένα τεράστιο event στο Αριστοτέλειο. Θα κρατήσει μία εβδομάδα με συμμετοχή των περισσότερων ελληνικών πανεπιστημίων. 400 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για μία εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο, σε μία ακαδημαϊκή γιορτή και σε ένα φόρουμ καινοτομίας, ακριβώς για να συζητήσουμε τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες, διότι τα νέα κυκλοφορούν, οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν είναι αφελείς, αλλά η δική μας δέσμευση και το Υπουργείο Παιδείας είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε την αποφασιστικότητα και τη βούληση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, να αλλάξει επιτέλους και το ελληνικό πανεπιστήμιο, να γίνει ένας χώρος νέας ελευθερίας, δημοκρατίας, διακίνησης ιδεών, αλλά και σεβασμό της διαφορετικής άποψης, διότι διαφορετικά το πανεπιστήμιο δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα σας.
1: Και εγώ κύριε Προστάτη.
0: Ο Ιάκωβος Μιχαλίδης, αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο λογαριασμός επιμένει, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν διαγραφεί με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό αφορά αλλαγή νοοτροπίας μέσα στη ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι το αποτέλεσμα των 50 χρόνων όπου είπαμε υποτάχθηκε η κανονικότητα στην αριστερή αντίληψη, η οποία έχει μια συνεκτική σχέση με αυτή τη βία. Διάλειμμα, ειδήσει, τίτλους, ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
1: one you love. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερα την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη που άρχισε ξανά. Μα αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας την τελευταία δουλειά που έκανες, πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης?
0: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
1: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα, ας πούμε στη Λύση ή την Πλεύση Ελευθερίας, είναι στο 20-25%, και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς, είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό...
1: Πολύ μεγάλο και το 15, το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο, δεδομένου ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι καλύτερα βούτυρο παρά όπλα και διάφορες τέτοιες αηδίες και ανοησίες.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει σε μια εποχιάρη που υπάρχει έντονη πόλωση και τοξικότητα. Μια έντονη αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, δεν είναι? Άρα δεν είναι εύκολο κάποιος να εκφράσει
1: θετική άποψη. Άρα το 50% της κοινωνίας, το τι έχει μια, ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ή όχι, και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει, ενώ, ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψεως, αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι θαρρυντικό, να σου πω την ίδια. Για μένα που έχω, για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές φορές
0: κλίμα συνένεσης, και επαναλαμβάνω, σε ένα κλίμα ο λίγο αρρωστημένο, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο?
1: Από λίγο έως πολύ. Άκου τώρα τι βρήκα σήμερα στην... Για πες το, πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διάκοψα.
0: Όχι, και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική, ότι είναι σχεδόν προδοτική, έτσι είναι?
1: Ναι. Η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
0: Ας πούμε στην ελληνική λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα τι να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν, και προς εσένα, αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει, ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συνεστίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την ΟΥΔΟΥ και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική πάντως ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουμε αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
1: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την ΟΥΔΟΥ. Απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι, για λέγε.
0: πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό Πασόκ, από τους ψηφοφόρους του Πασόκ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία, ο μισός κόσμος του Πασόκ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο 1-3 ψηφοφόρους του Πασόκ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το Πασόκ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
1: Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράς θες, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Σακαρία.
0: Και εγώ, καλή σου μέρα.
1: Κυρίε και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σα και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορε τέτοιε ιστορίε. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, ενημερώνω δύο φορέ και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στι 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρο ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσω για να έρθει ο Κωνσταντίνο Χαροκόπο.
2: Προχωράτε, βλέπω!

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες», και το δεύτερο, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξέρετε, αυτός ο αραβικής καταγωγής αριστερός Μαμντάνη, το βάζω εγώ αυτό, γράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης και ας έρθουμε λοιπόν στον Νίκο Ανδουλάκη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έγραψε μεν ο ανάλγητος κατά κόσμον Νίκος Ταμπακόπουλος τι του είπαν οι CEOs, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη, αλλά εσύ το ανέλησες περαιτέρω. Ορίστε λοιπόν, έχεις το λόγο.
1: Κοίταξε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδουλάκης ο οποίος ξυφουλκεί κατά των τραπεζών. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, οι δυο τους αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται ποιος θα καταγγείλει περισσότερο τις τράπεζες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι τράπεζες να αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο υποψήφιους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αν μπορούμε να μου πείτε, που πλακώνται για το ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Έτσι. Ποιος θα πάρει την πολυθρόνα της αντιπολίτευσης και τι χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν το αντιτραπεζικό έτσι, πνεύμα που είχε αναπτυχθεί κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φυσικά οι τραπεζίτες πρέπει να απαντήσουν και αυτό κάνανε και κάλεσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πούνε δύο λόγια για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η έννοια αυτό που λέμε της αναβαλλόμενης φορολογίας.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε την αναβαλλόμενη. Γιατί ξέρεις, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ακούω και από άλλους ανθρώπους ότι αυτό που λες εσύ, που δεν υπάρχουν βέβαια τραπεζίτες με την έννοια των τραπεζιτών του, όπως ήταν ο Ιωάννης Κωστόπουλος, ας πούμε, αλλά εν πάση τόσο των CEOs των τραπεζών, ότι δεν πληρώνουν φόρους, χρεώνουν υπερβολικά την κοινωνία, ότι κάνουν δηλαδή ότι δεν δίνουν δάνεια. Θέλω να πω, όλο αυτό το πλέγμα, σε παρακαλώ, που το βλέπω να διαχέεται όχι μόνο στα αυτά τα κόμματα που είπες, αλλά και αλλού. Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
1: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, ίσον πλέον αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει οι τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια. Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, οι επενδυτές που έβαλαν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν αχρίαστη, έτσι, το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων φαντ στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
0: Αλλά αυτό που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, αυτό που είπε στο προηγούμενο ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις ενός όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
1: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το καταλαβαίνω αυτό. Βάλανε 8,5 δις τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση στην Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλανε και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μοίρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέφραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα. Αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν, επιμένω, ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβάλλονης φορολογίας για να καλυφθούν τι, οι παραπάνω απώλειες που υπήρχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου και έχει και αυτή την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του spread που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν χαμηλότοκα, δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το spread ανάστε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται spread πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχόμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσους σε τίτλους αφαιρού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια, τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερα επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά τους ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Όσο ήταν στην Ευρωζώνη, 3,5%. Επομένως, οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιοι.
0: Αυτό που λες, αυτός ο όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
1: Πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
1: Καθόλου. Η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων, δηλαδή των νέων δανείων, είναι στο 12%. Πόσο είναι στην Ευρώπη? 2,8. Άρα αυτά τα οποία λένε δεν στέκουν. Και μάλιστα ακούνε και το φοβερό που ακούγεται ότι δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν δομές, που έχουν επιχειρηματικά σχέδια, που έχουν κεφαλαϊκές βάσεις και που πληρούν στο κάτω-κάτω της γραφής τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιες τράπεζες. Διότι αν θέλουμε να γυρίσουμε στις...
0: Που αυτό περιπτώσεις... θέλει ο Τσίπρας να φτιάξει μια αντισυστημική τράπεζα να μοιράζει δάνεια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: τι θα
1: το
0: γίνει?
1: Έχουμε ζήσει αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει.
0: Μαζί με τον σοφό κύριο Δραγασάκη. Ξέρεις κάτι, αφήνουμε απ' έξω από το σκηνικό, τα ρίχνουμε όλα πάνω στο Βαρουφάκη και τον Τσίπρα που θεωρούσε τον Βαρουφάκη asset. Αλλά εκεί υπήρχε και ο σοφός της αριστεράς, κύριος Δραγασάκης. Αυτός περνάει en passant που λένε. Τίποτα. Αυτό δεν τον βλέπει, δεν τον έχουμε στο ρατατά μας.
1: Όλη αυτή η ομάδα των.
0: Που δεν διαφέρουν σε απόψεις, γιατί δεν είδα κανένα σοφό να σηκώνεται και να λέει που πάμε.
1: Τράπεζα Αττικής. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η οποία, αν θυμάσαι, χρηματοδοτούσε με έτσι έναν εξωφρενικό τρόπο τον όμιλο Καλογρίτσα.
0: Μάλιστα. Και τα βοσκοτόπια για να κάνει κανάλι ο 13-0.
1: Ο όμιλος αυτός ήταν χρηματοοικονομικά αξιολογημένος με G. G είναι η χειρότερη θέση της δεκάβατης κλίμακας που υπάρχει στην αξιολόγηση. Και το 2014,
0: κάτω και από το σκουπίδι δηλαδή.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτός
0: το σκουπίδι είναι ανώτερο. Ναι.
1: Το 2014 είχε πιστωτικό όριο τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τον Ιούλιο του 2015 το πιστοληπτικό όριο, ξέρεις που ήτανε, στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε λωτοφάγοι. Δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχει γίνει στο τραπεζικό σύστημα. Ναι. Και να σηκώνει το δάχτυλο.
0: Μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει μήνυμα ο κύριος Τουρνάρας που μας παρακολουθεί και τα ευχαριστούμε. Μου λέει μετά την καλημέρα του: μόλις το 2024 άρχισαν να δίνουν μέρισμα οι τράπεζες. Οι μέτοχοι που έβαλαν τα λεφτά τους το 2015, μόλις 10 χρόνια μετά άρχισαν να παίρνουν μερίσματα από τις τράπεζες. Είχαν 15 χρόνια ζημιές, λέει ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
1: Μα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: και σε αυτό να υπενθυμίσουμε ότι είχαν χάσει όλα τα λεφτά που είχαν πάλι στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση. Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι
0: είναι. Όχι, τα ξεχνάμε, δεν τα ξέρουμε πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με αυτό είναι το θέμα. Και αν λάβεις υπόψη, και τον αναλφαβητισμό που έχουμε στα οικονομικά, καταλαβαίνεις ότι γίνεται έξω, χορεύουν τα τέρατα.
1: Και να πούμε και το εξής. Ναι. Με αυτό το εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα που θέλει να φτιάξει η ομάδα Τσίπρα-Δαργασάκη το 2015, το ΤΣΜΕΔΕ, το Συνταξιοδοτικό Ταμείο των Μηχανικών, έχασε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, αυτά πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Οι πειραματισμοί, αυτοί είναι εξαιρετικά.
0: Το οποίο λεϊλάτισαν, το ΤΣΜΕΔΕ το λεϊλάτισαν.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, αν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το πνεύμα δανειακής χαλαρότητας, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς ονειρεύονται, τι θέλουν να κάνουμε. Και να τα προτείνουν αυτά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Έτσι, να τα συζητήσουν και με τον κύριο Σουρνάρα που μας ακούει. Για να δούμε ποια είναι η απάντηση που πρέπει να πάρουμε.
0: Κωνσταντίνε, πρέπει να κλείσω. Από εβδομάδα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε από εβδομάδα, γιατί θέλω να μας μιλήσεις και για αυτόν τον αριστερούλη εκεί, τον Μαμντάνη της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα κάνει τη Νέα Υόρκη να τη μεγαλουργήσει. Θα μεγαλουργήσει τη Νέα Υόρκη. Φεύγουν όλοι. Ναι, ναι. Γιατί...
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, χαρήκα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, αρτογραφής στο liberal.gr. Κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίρης, και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
4: Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24 62 0 28 109.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21

0: Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
1: Φρικτορία Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Φρικτορία.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
3: Star FM 933.
4: Star FM 93,3.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
8: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το παλαιό Φαλήρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάμερες ασφαλείας. Τόνισε στον Σκάι αντιπρέτανος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Σημείωσε ότι σε θέσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι. Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της Φοιτητικής Παράταξης Πολυτεχνικής Σχολής, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρησε το άρθρο 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολά στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν οι βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Την είδηση μετέδωσε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Νέα Κίνα, επισημένοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες ΗΠΑ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision του 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΕΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
9: 24

0: τις ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή στα Γρεβένα, την καθημερινή, ζωντανή, η οποία ασχολείται με τα καθημά μας. Το «Είμας» το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, είναι η εκπομπή «Αντισταθείτε». Είμαι ο Χρήστος Μίμης, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Σήμερα, προσέξτε, που είναι Τρίτη και 13, είμαστε στον Μάιο και να σας πω βεβαίως πως σαν σήμερα πριν από 31 ακριβώς χρόνια, ήταν Σάββατο, με τη μόνη διαφορά ότι ήταν Σάββατο, και 13 Μαΐου του 1995, τότε που ο Εγκέλαδος, ο σεισμός, ταρακούνησε τα Γρεβενά και την Κοζάνη με 6,6 ρίχτερ. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Η αλήθεια είναι ότι άμα μπείτε στο σαν σήμερα, αυτό που δημοσιεύουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ, και πατήσετε να δείτε το link που σας ανοίγει αναφορικά με αυτήν την είδηση, θα δείτε πολλές εικόνες από το προσωπικό αρχείο του Χρήστου Τσαρσιώτη, του εκδότη τότε της εφημερίδας «Τα Νέα των Γρεβενών», από Ζάβορδα, Κνίδη, Καλαμίτσι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για κάποιους όμως ήταν και σωσμός. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 16 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 26 λεπτά μετά τις 8. Είναι της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος, και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, η Γλυκερία, χρόνια πολλά, και Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει το συγκεκριμένο όνομα σήμερα που έχουμε σελήνη 16 ημερών.

Δεν μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε καθόλου. Σήμερα έχουμε σελήνη 26 ημερών. Και επόμενη πανσέλινος, Κυριακή 31 Μαΐου. Να λέμε τα σωστά. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού, γρήγορα. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες. Χθες είχαμε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα που διανύουμε στα Γρεβενά. Ενώ να πούμε ότι το σκηνικό του καιρού σήμερα περιλαμβάνει και τοπικές βροχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα, Τετάρτη και 13 Μαΐου, θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιά στη Μακεδονία και την Θράκη θα έχουμε νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Και στη Μακεδονία, την Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Μου κάνουν νόημα, μου λένε είπα Τρίτη και 13, όχι, είναι Τετάρτη και 13 σήμερα. Αν είπα Τρίτη, ζητώ συγγνώμη. Η εκπομπή είναι ζωντανή, ολοζώντανη, Λοιπόν, να πω ότι τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τώρα το πρωί ήταν περιορισμένη και είχαμε τον σχηματισμό σε κάποιες περιοχές ομιχλών. Οι άνεμοι θα πνίγουν σήμερα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Για να σας πω ότι αρχικά αίθριος ήταν ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ήδη το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι οποίες νεφώσεις όμως θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα είναι δυτική-βορειοδυτική, 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά θα γίνουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 25 βαθμοί Κελσίου, λέει ότι όμως σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο σήμερα έως 29 η ανώτερη και τοπικά έως και 30 βαθμοί Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Αρχίζει να ζεσταίνεται ο Κάμπος, η Θεσσαλία μας, έως 30 η ανώτερη σήμερα στην Αττική. Και πάμε και στη Θεσσαλονίκη μας. Για να σας πω ότι αρχικά θα έθριος ήταν ο καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 25 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πληροφορίες έρχονται από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Πριν από λίγα λεπτά το θερμόμετρο έδειχνε 16,3. Καιρό είχα να... μήνες μπορώ να σας πω ότι είχαμε τέτοια ώρα, τέτοια θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά πάλι μονοψήφιο είχαμε στις 6:47,5 βαθμούς. Χθες σας είπα ότι είχαμε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα που διανύουμε. Είχαμε 28,3 έναντι 28,1 την προηγούμενη ημέρα. Πάμε και στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα γιατί πέφτει μέσα μπορώ να πω. Τουλάχιστον για τις κοντινές ημέρες. Παραδείγματος χάρη σήμερα μας δίνει, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, μας δίνει ένα ανώτερη θερμοκρασία περίπου στις 3 το μεσημέρι 24 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Μετά τις 6 όμως μας δίνει ασθενής βροχή σήμερα Τετάρτη. Είπαμε η ανώτερη στους 24 σήμερα. Αύριο η μέρα ξεκινά με συννεφιά, λίγα σύννεφα μετά τις 12, ασθενής βροχή περίπου στις 3, για αύριο μιλώ τώρα, 12 με 3 η πρόγνωση και 3 με 6 ασθενής βροχή. Ανώτερη θερμοκρασία αύριο πτώση θα έχουμε 21 βαθμοί, την Παρασκευή 24 και καθαρίζει
ο ουρανός, το ίδιο βλέπω και το Σάββατο, καθαρός ουρανός, αλλά μετά το μεσημέρι δίνει και μια ασθενή βροχή, μια ασθενή βροχή. Λοιπόν, εντάξει, πλησιάζοντας θα έχουμε πιο αναλυτική και πιο συγκεκριμένη πρόγνωση, γιατί αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr τροποποιείται ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα της εκπομπής. Σήμερα έχουμε 24-ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ. Κλειστές δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά όμως θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Λοιπόν, σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Δεν νομίζω να ισχύει πάντως κάτι αντίστοιχο στα αγρεβενά. Μακάρι να κάνω λάθος. Λάθος με την έννοια ότι να υπάρχει συμμετοχή, γι' αυτό το λέω. Μακάρι να υπάρχει συμμετοχή και ας μείνουν και μια μέρα κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν χάλασε ο κόσμος. Άλλωστε τα περισσότερα πλέον γίνονται μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, διευκρινίζεται από την ΑΔΔΗ ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Γι' αυτό θα κινηθούν κανονικά. Και όπως τονίζει η ΑΔΔΗ, στην απεργία σήμερα εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν, λέει η ΑΔΔΗ, τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν, δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Και κάποια από τα αιτήματά τους, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, 15ου και 16ου θα έλεγα εγώ να προσθεθεί, γιατί δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία κτλ. Κτλ. Είναι κάποια από τα αιτήματα στα οποία μάλλον αναφερθήκαμε και εχθές. Σήμερα να πούμε εντωμεταξύ, στις κάλπες προσέρχονται οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων ξεκίνησε από τις 7 το πρωί. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, με το ενδεχόμενο παράτασης να εξετάζεται αναπερίπτωση ανάλογα με την συμμετοχή των φοιτητών. Και στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση δηλαδή του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Και λόγω της διεξαγωγής των εκλογών σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών στην ψηφοφορία. Και για την άσκηση τώρα του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, καθώς και του φοιτητικού πάσο. Και η συμμετοχή μόνο με το πάσο χωρίς δεύτερο έγγραφο ταυτοποίησης δεν επιτρέπεται βάσει του εκλογικού κανονισμού. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι εκλογές σήμερα πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, με βασικά ζητήματα της αντιπαράθεσης, είπαμε, να είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων δηλαδή, η ασφάλεια στα ιδρύματα, η φοιτητική μερίμνα και η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Η ΔΑΠ Νοδοφουκού, η παράταξη που συνήθως κερδίζει εδώ και πολλά χρόνια, εστιάζει στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων για πιο σύγχρονο πανεπιστήμιο, προβάλλοντας ζητήματα όπως η ασφάλεια, οι υποδομές, τα προγράμματα σπουδών και η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών αναμένονται αργά το βράδυ μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης από τις παρατάξεις και τους φοιτητικούς συλλόγους. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνει και το κουκουέ και λέει και εμείς πρώτοι είμαστε κτλ. Κάθε παράταξη, εν πάση περιπτώσει, βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι η ΔΑΠ, πόσο ξέρουμε δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη δύναμη. Και μιλώντας τώρα για φοιτητές, είχαμε σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χθες το μεσημέρι, όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μια ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο, χτύπησαν και τραυμάτισαν 3 άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, και το επεισόδιο έγινε περίπου στις 4:30 με μια ομάδα 7-10 ατόμων να φτάνει στο πανεπιστήμιο κρατώντας κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες. Και σύμφωνα τώρα με καταγγελίες 7 άτομα έφεραν κράνη και γάντια και βρίσκονταν στο άλσος, στο εργάλειο πίσω από το πανεπιστήμιο. Εκεί πήγαν, μετέβησαν αμέσως δυνάμεις της άμεσης δράσης και όπκε.
οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Στο μεταξύ, σκηνές έντασης και βίας είχαμε χθες το πρωί και στο Απιθύτα, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές του ΕΑΚ μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και τα επεισόδια σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στην Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, προκαλώντας βέβαια αναστάτωση και πανικό στους φοιτητές που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο κάμπ. Φοιτητές έτρεχαν για να απομακρυνθούν και να βρουν καταφύγιο, ενώ ακούγονταν φωνές και τσιρίδες. Οι δράστες φέρονται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές στους χώρους των σχολών. Και από την βίαιη αυτή η συμπλοκή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 7 άτομα, τα οποία φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Και οι αρχές μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων.

Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, να αφήσουμε λίγο τα των φοιτητών. Θα αποφασίσουν σήμερα. Το βράδυ θα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στην δημοσκόπηση της interview, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου και υπάρχει, εδώ παίζει ένα ντέρμπι μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ για την δεύτερη θέση. Μιλώ για την δημοσκόπηση της interview, έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Political, και βάσει αυτής της δημοσκόπησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 έως 11 Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα παρά τη δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, ενώ μάχη για την δεύτερη θέση δίνουν το Πασόκ και το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη δύναμη με διαφορά 13,1 μονάδας. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε, το 26,8% απαντά Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 13,7%, το Πασόκ έρχεται τρίτο με 13,2% μάλιστα, και το κόμμα Καριστιανού τέταρτο με 7,8%. Πιο κάτω Κουκουέ 5,2%, Ελληνική Λύση 5,1%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, η Φωνή Λογικής είναι στο 3,3%, το Μέρα 25 είναι στο 2,7%, οι Δημοκράτες, αυτό είναι του κυρίου Κασελάκη, Δημοκράτες τώρα, ναι, με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,9%, παρακαλώ. Τι γίνεται τώρα εδώ? Α, φύγαν όλοι, πήγαν στο Τσίπρα. Μάλιστα, η Νίκη είναι στο 0,8%, και εδώ προφανώς πήγαν στην Καριστιανού. Η Νέα Αριστερά στο 0,6%, είπαμε πάλι Τσίπρα. Άλλο λέει το 2,7%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 10%. Τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, μάλλον στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, ακολουθούν Τσίπρας 15,1%, Πασόκ 14,9% τρίτο, το κόμμα Καριστιανού είναι στο 8,7%, το Κουκουέ είναι στο 5,8%, Ελληνική Λύση με 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, το Μέρα 25 είναι στο 3,1%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%, Νίκη 0,9%, Νέα Αριστερά 0,7% και άλλο λέει το 3%. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση, αν υποθέσουμε, λέει, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Και απαντούν το 49,1% Πασόκ, κόμμα Τσίπρα λέει το 22,9%, κόμμα Καριστιανού λέει το 11,3% και άλλο λέει το 9,4%, 7,3% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τώρα, κατά την άποψή σας ο Πρωθυπουργός θα πάει σε προώρες εκλογές, λέει το 45,4%, το 50% λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και το 4,6% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τώρα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μακράν πρώτος ο Μητσοτάκης με 31%, κανένας είναι στη δεύτερη θέση με 16,9%, Τσίπρας 15,1%, 10,6% έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, Καριστιανού 5,7%, Κουτσούμπας 4,8%, το ίδιο και ο Βελόπουλος, και από εκεί και κάτω Κωνσταντοπούλου 3,5%, 2,7% Λατινοπούλου, 2% είναι μονάδες, εν πάση περιπτώσει, αυτών που ψήφισαν. Κανελάκης λέει το 2%, Σακελαρίδης 0,7%, Φάμελος 0,6%, Νατσιός λέει το 0,5% και δεν απαντά το 1%. Στο μεταξύ, στην ίδια δημοσκόπηση, με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε το νοικοκυριό σας, στο νοικοκυριό σας μάλλον, την ακρίβεια? Το 20,8% λέει περιόρισα δαπάνες για ένδυση και υπόδηση, για ρούχα και παπούσια δηλαδή. Το 20,6% λέει περιόρισα τις εξόδους μου. Το 13,7% περιόρισα δαπάνες σούπερ μάρκετ. Το 11,6% περιόρισα τις μετακινήσεις μου. Το 10,3% ανέβαλα ταξίδια, διακοπές κτλ. Η ακρίβεια δηλαδή παραμένει μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Έχει πάρα πολλές ερωτήσεις αυτή η δημοσκόπηση. Μπείτε στον ΑΕΤΟ, πριν από λίγο ανέβηκε.
Έχει ενδιαφέρον να δείτε όλες τις παραμέτρους.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σφαίγω. Μου καβρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, στο μεγάλο τελικό λοιπόν του Σαββάτου θα συμμετάσχει η χώρα μας, καθώς ο Ακύλας που ακούμε τώρα με το φέρτο εξασφάλισε την πρόκριση μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες. Και βέβαια δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για την πρόκριση και είπε ότι την δύναμη που μάλλον του έδωσε πολύ δύναμη το κοινό μέσα στο στάδιο.

0: Τώρα για τις προσδοκίες του από εδώ και στο εξής, ο Ακύλας είπε γεμάτος ενθουσιασμό. Πάμε το Σάββατο στον τελικό να τους δείξουμε πώς γίνεται.
1: Εξοχικά, βέβαια, αν κερδίσω.
0: Αν κερδίσει.
1: Κατάλαβες. Οπότε,
0: εμείς θέλουμε να κερδίσει. Έχει όλα τα φόντα, έχει όλη τη δύναμη, έχει τον κόσμο μαζί του. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι οι χώρες που προκρίθηκαν εκτός από την Ελλάδα εχθές είναι η Φινλανδία, το μεγάλο φαβόρι, έτσι λένε οι προγνώστες. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Έξω από τον τελικό έμειναν η Εσθονία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και ο Άγιος Μαρίνος.

0: Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, και ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί και μας έχει σοκάρει όλους είναι αυτό που έχει να κάνει με την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών, μαθητριών, από την ταράτσα μιας εξαόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Ηλιούπολη στην Αθήνα. Και το περιστατικό που φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένο έχει συγκλονίσει λοιπόν την κοινή γνώμη και φέρει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων και την ανάγκη πρόληψης, στήριξης και προστασίας τους. Να πούμε ότι οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μία από τις δύο κατέληξε, η δεύτερη πολυτραυματίας διασωληνώθηκε και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση και βέβαια η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Μιλώ για πτώση από τον έκτο όροφο, παρακαλώ. Η κοπέλα τώρα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της δεύτερης οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον. Και οι δύο ήταν γεννημένες, είναι γεννημένες το 2009, φοιτούσαν στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, ήταν φίλες και καλές μαθήτριες και μία από τις δύο είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά. Δεν θα σας πω άλλες λεπτομέρειες. Στο μεταξύ να πούμε ότι εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε ψάρο ντούφεκο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Άκουν Media, η Άτσουν Media αν θέλετε, αναφέρεται ότι ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Και σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε συνεργασία με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε ειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Υπάρχει όλη η ανακοίνωση της Άτσουν Media. Τι άλλο να πω, να πούμε ότι αυτή η είδηση έγινε γνωστή την Δευτέρα από τις ανακοινώσεις του Sky και της εταιρείας της παραγωγής της εταιρείας, που γνωστοποίησαν το ατύχημα λέγοντας ότι θα σταθούν στο πλευρό του παίκτη και μάλιστα ο Sky έχει σταματήσει την προβολή των επεισοδίων, αν υπάρχουν τώρα καινούργια και αν γυρίζονται, του reality αυτού Survivor. Να πούμε ότι οι γονείς του νεαρού Σταύρου Φλώρου, από την Καβάλα ήταν, από ένα χωριό της Καβάλας είναι, έχουν ενημερωθεί βέβαια για τον τραυματισμό και μίλησαν στην τηλεόραση. Ο πατέρας και η μητέρα περιέγραφαν ότι ο γιος τους έχει πέστη βαρύτατο τραυματισμό και συγκεκριμένα, όπως είπαν, το αριστερό του πόδι ακροτηριάστηκε από το γόνατο και το δεξί του θα χρειαστεί επεμβάσεις καθώς έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο. Στο μεταξύ λένε ότι δεν ήταν μόνος του στην θάλασσα εκείνη τη στιγμή ο συγκεκριμένος, ο Σταύρος Φλώρος, εκεί ήταν και ο συμπαίκτης του ο Μάνος Μαλιαρός, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άνθρωπος που τον έβγαλε έξω από το νερό και έζησε από κοντά αυτό το σοκαριστικό περιστατικό και κατά τις ίδιες πληροφορίες ο συγκεκριμένος έχει καταρρεύσει ψυχολογικά, ο Μαλιαρός. Να πούμε πως ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο πρωινό ότι έχει ζητήσει να ενημερωθεί για την κατάσταση του νεαρού και ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτεία, όταν καταστεί δυνατό, θα τον επαναπατρίσει. Όμως, όπως είπε, αυτή τη στιγμή η κατάστασή του δεν επιτρέπει την μεταφορά του. Περαστικά να πούμε. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, πάμε στα αθλητικά. Είχαμε play out, παιχνίδια για την Super League. Εδώ βλέπουμε ότι έχει επέλθει ένα μεγάλο προβάδισμα για Αστέρα. Μεγάλη νίκη που τον φέρνει στο συν 4 από τον 13ο Πανσεραϊκό και στο συν 5 από την 14η ΑΕΛ Novibet. Πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν. Βρίσκεται στους 32 βαθμούς. απέναντι στην ομάδα των Σερών 1-0, κέρδισε για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη στα τελευταία 5 μάτς για τους Αρκάδες, οι οποίοι βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό, που βρίσκεται σε δεινή θέση μετά την χθεσινή ήττα. Στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 πόντους μετά το 1-1 με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε και κρατούσε στα χέρια της το τρίποντο μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ισοφαρίστηκε στο 95 από τους γηπεδούχους. Ενώ στο άλλο, στο αδιάφορο όσον αφορά τον υποβασμό βαθμολογικά παιχνίδι της βραδιάς, ο Ατρόμητος επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Κηφισιάς με 3-0 και σφράγισε την πρώτη θέση στα play-out. Να σας πω όλα τα αποτελέσματα. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Στέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-1. Και υπολείπονται δύο αγωνιστικές. Το Σάββατο θα έχουμε τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια αυτά που θα σας πω θα γίνονται στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και τελευταία αγωνιστική την 5η 21 Μαΐου, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Στο μεταξύ έχουμε παιχνίδια σήμερα για την Super League επίσης. Να πούμε, έχουμε σημερινές μεταδόσεις και βέβαια τα μάτια είναι όλα στραμμένα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αν και ο τίτλος, παίζαμε και το τραγούδι το ανάλογο χθες προχθές, του πρωταθλητή έχει κρυθεί και έχει καταλήξει βέβαια στην ΑΕΚ, το διακύβευμα είναι μεγάλο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που κονταροχτυπιούνται για την έξοδο στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη να διασταυρώσει τα ξύφη της με τον ΠΑΟΚ στις 10 από το Nova Sports Prime η μετάδοση για την 5η αγωνιστική των play-off, έχοντας εξασφαλίσει, είπαμε, και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να πω ότι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θέλει το τρίποντο για να μην χάσει έδαφος στην έξοδο προς τα Αστέρια, καθώς αν και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά υπερτερεί για την δεύτερη θέση χάρη της υπεροχής του στα μεταξύ τους μάτς κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Και με δύο αγωνιστικές τώρα να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν. Είπαμε, προβάδισμα έχει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό σημαίνει ότι οι Πειραιώτες χρειάζονται έστω έναν βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ώστε να τον προσπεράσουν στην βαθμολογία. Η δεύτερη θέση λοιπόν του φετινού πρωταθλήματος συνοδεύεται από έναν ιδιαίτερα σημαντικό έπαθλο. Είπαμε, είναι η ομάδα η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στα προκριματικά του Champions League με μεγάλα οικονομικά και αγωνιστικά ωφέλη. Αν και ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League και θα χρειαστεί να ξεπεράσει τρεις γύρους για να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην φάση των ομίλων. Και οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 21 και 22 Ιουλίου. Το ίδιο σενάριο ισχύει βέβαια και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ωστόσο διατηρεί ελπίδες να κερδίσει μια θέση υψηλότερα στην ευρωπαϊκή εκκίνηση. Υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες τώρα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το UEFA Europa League και παράλληλα να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ισοβαθμή με τη Liverpool, ενώ έχει ήδη προκριθεί στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg. Αυτά. Πολλά είχαμε τελικά να σας πούμε σήμερα, μου φαίνεται. Είχαμε και τραγούδι, είχαμε και ακύλα. Μάλιστα, πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Τα γεγονότα.
7: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
7: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, ακριβώς 31 χρόνια μετά το Σάββατο 13 Μαΐου του 1995. Ακριβώς 31 χρόνια, σε λίγη ώρα, σε 2 ώρες από τώρα, από τον μεγάλο σεισμό, ο οποίος άλλαξε την Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα. Γρεβενά και Κοζάνη περισσότερο, βεβαίως. Ήταν οι περιοχές που επλήγησαν και περισσότερο, λογικό το ακούω. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές. Και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε η ενημέρωση εκεί δεν σταματά. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσοι μπαίνουν και μας διαβάζουν σε ολόκληρο τον κόσμο και μας ακούν βεβαίως και καλά θα είναι όταν ξεκινώ την εκπομπή να μην λέω μόνο γεια σας κτλ. Να λέω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, διότι είναι πάρα πολλοί και αναγνώστες βέβαια από το blog του ΑΕΤΟΥ αλλά και ακροατές στο ραδιοφωνό μας που μας ακούν από Αυστραλία μέχρι Αμερική, Κίνα έβλεπα προχθές, Ταϊβάν έβλεπα σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και να μας ακούτε και να μας διαβάζετε. Λοιπόν, έχουμε ήδη σε συνεργασία η Μητρόπολη Γρεβενών με τον Δήμο Γρεβενών. Έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή λατρευτικών εκδηλώσεων για σήμερα. Επίκεντρο του εορτασμού είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Γλυκερίας στον οικισμό της Βάρης Γρεβενών. Εκεί, πέρα από την τιμή προς την Αγία, θα αναπεμφθεί και επίσημη δοξολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδος, ένδειξη ευχαριστίας για την θαυμαστή διάσωση της περιοχής μας και των κατοίκων της από τον ισχυρό εγκέλαδο που χτύπησε τα Γρεβενά πριν από 3 δεκαετίες και ένα χρόνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε στην Βάρη Γρεβενών μέχρι τις 10.30 έχουμε τον όρθρο και αρχαιρατική θεία λειτουργία για την εορτή της Αγίας Γλυκερίας και μετά τις 10.30 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία για την διάσωση της περιοχής από τον σεισμό του 1995.

0: Στο μεταξύ, σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Επιμελητήριο Γρεβνών μας προσκαλεί σε μια συνάντηση εργασίας με θέμα προοπτικές και στήριξη της επιχειρηματικότητας. Κεντρικός ομιλητής είναι ο πρόεδρος της ΞΕΒΕΕ, ο κύριος Καβάθας. 6 ώρα λοιπόν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβνών, και ΞΕΒΕΕ θα πει Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την αίτηση για συνταξιούχους για να ενταχθούν, να μπουν στο πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός, να ωφεληθούν από το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός. Γράφουμε για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, για τις 2 16χρονες, οι οποίες έπεσαν από έκτο όροφο πολυκατοικίας. Βελτιωμένη γράφουμε η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, στη Γερμανία θα βρεθεί το επόμενο στάδιο, και υπάρχει και η ανάρτηση της Τίνας Μεσαροπούλου, είναι η σύζυγος του Γιώργου Μιλωνάκη. Στο μεταξύ είχαμε συνάντηση με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και του βουλευτού μας. Ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας είναι ο αντιστράτηγος ο Δημήτριος Μάλιος. Αυτή η συνάντηση έγινε την Δευτέρα που μας πέρασε. Σε αυτήν την συνάντηση ο κύριος Σταυρόπουλος έθεσε αναλυτικά επιτάπητο στις επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες του νομού, επιδιώκοντας λύσεις που θα εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Να σας πω ποια ήταν τα βασικά θέματα της ατζέντας. Σχολή δοκίμωνα στη φυλάκων Γρεβενών, εκεί συζητήθηκε η εύρυθμη λειτουργία της και η περαιτέρω ενίσχυσή της, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα όχι μόνο εκπαίδευσης για το σώμα αλλά και συνολικής τοπικής ανάπτυξης για τα Γρεβενά. Συζητήθηκε η έλλειψη προσωπικού, τονίστηκε η άμεση και επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της υποστελέχωσης τόσο στις εγκαταστάσεις της σχολής δοκίμων όσο και στα αστυνομικά τμήματα των Γρεβενών και της Δεσκάτης. Και επίσης συζητήθηκαν επιπλέον θέματα αρμοδιότητας της ελληνικής αστυνομίας που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών του νομού με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Η συνάντηση μεταξύ βουλευτού και αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας διεξήχθη σε ένα εξαιρετικά θετικό και επικοδομητικό κλίμα, και από τις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκε ο κοινός στόχος για την στενή παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Γράφουμε για τις φοιτητικές εκλογές στις κάλπες σήμερα τα πανεπιστήμια και όσα πρέπει να γνωρίζετε. Γράφουμε για το ότι είναι υποχρεωτικό το νέο φαρμακείο στα αυτοκίνητα, τι άλλαξε και πόσο περίπου κοστίζει. Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Μπείτε και δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Έχουμε πρόσκληση από την Ελπίδα κάλεσμα στα μέλη για έκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Μαΐου. Ανακοίνωσε από τον Μπορικό Σύλλογο καταγγελία για θέμητο ανταγωνισμό. Ξεπέρασε χθες, κυρίες και κύριοι, τους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα. Στα Γρεβενά σας είπαμε που έφτασε, Είχαμε ρεκόρ μηνός. Μπείτε και δείτε πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι, οι ημερομηνίες για δημοτικά γυμνάσια, λύκεια αλλά και οι εξετάσεις. Φωτίου Parts, τα πάντα για το αυτοκίνητο, ό,τι χρειάζεται το έχουμε, λέει. Μπείτε φωτίουparts.gr. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μας ενημερώνει και μας λέει πως το φαινόμενο του αφρού στη λίμνη Πολυφίτου δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία ή το ηχοσύστημα. Γράφουμε για τον Σταύρο Φλόρο, εκτός κινδύνου παίκτης του Survivor. Έχουμε απολογισμό δράσεων και πολλές εικόνες, μπείτε να τις δείτε, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, κυρίες και κύριοι. Μπράβο τους. Σοκ στο NBA, άλλη είδηση, πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο οποίος είχε μια εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες και τη σύλληψη του είχε επιτευχθεί και είχε συμβεί και σύλληψη. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, το σημείωμα της 16χρονης πριν την βουτιά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, που σαν σήμερα το 95, φαντάζομαι οι μεγαλύτεροι το θυμούνται. Είχαμε τον σεισμό 6,6 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Ο Ακύλας με το σπαθί, το πατίνι και την λύρα του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η βαθμολογία των play-outs γράφει με τη Super League, μεγάλο προβάδισμα για Αστέρα. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα αγαπημένα ζώδια του σύμπαντος. Γράφουμε για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση, αλλά δεν σας τα πάμε όλα, υπάρχουν κι άλλα, της Interview, όπου στο 30,1% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, ντέρμπι μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ για την δεύτερη θέση. Έχουν κι άλλα, υπάρχουν κι άλλα ευρήματα μέσα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Μπείτε στο blog του ΕΤΟΥ και δείτε τα αναλυτικά. Αυτά και άλλα πολλά εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, λοιπόν, στο blog του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα πάμε Αθήνα. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Αύριο πάλι εδώ θα είμαι. 100,3. Γεια σας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του Πεδίων του Άρεως λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα, στη Λεωφόρο Χριστού και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό όμως ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την αποψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη.
2: Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας.

0: εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι
3: 9.33.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία,

0: στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο. 11 years, one Salonica,
5: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά, φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlafm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93.3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Α την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Α. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Α και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεκτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. 11 years, one Salonica,
6: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Freaktoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: freaktoria.com. Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
7: www.freaktoria.com.
11: Τα γεγονότα,
12: η ενημέρωση,
11: το χιούμορ,
12: η μουσική,
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μια και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Jamie από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Jamie λοιπόν Kato έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοντομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοντομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοντομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μία μέση κοντομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοντομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοντομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα, δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλτε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο. Και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
17: All day,
12: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα.
14: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
14: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933.
5: Star FM 93,3.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: 3. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα το συλλαλητήριο και η πορεία προς το Σύνταγμα της ΑΔΔ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει στο δημόσιο τομέα. Κλειστοί είναι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και η Σταδίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημία, στην Άνοδο της Συγκρού και στη Μάρνη προς την Πατησίων. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μία γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Στο ερώτημα για το πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε, επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με τα φαινόμενα αυτά βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Μέσα στο Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, που θα κυμαίνεται από 30 ως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογής. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομή. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επιβεβαιώνει αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας στις πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες ότι η τουρκική κυβέρνηση προωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει, ας είναι βίωνος ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας. Μια τέτοια κίνηση είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολίασε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
8: New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger.

0: Το πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out του Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν τον Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκόρ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
1: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 11 years, one Salonica, one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
6: one you love. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
0: Καλύτερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Σαν μαγείς που μας κάνει.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση

0: Του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
1: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
2: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
3: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
4: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
5: Μα στενά το ορμούζι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Έγινα, έγινα καλά. Δεν ήταν τίποτα φοβερό. Μία, δεν ήταν χοντροϊό. Όχι χουντοϊός. Χαντοϊός, όχι. Χεντάι, όχι, αυτό είναι άλλο. Τέλος πάντων, αυτός δεν ήταν αυτό το πράγμα. Χανταϊός, μπράβο, το βρήκαμε. Τέλος πάντων, με τη Δήμητρα προσπαθήσαμε, το βρήκαμε. Δεν ήταν τίποτα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έγινα, είμαι καλά και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα, αφού πρώτα δηλώσω τη συμπαράστασή μου στο σύντροφο Ανδρουλάκη που τι έπαθε. Ξέχασε ρε παιδιά ο λογιστής του να του περάσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχες που έχει στο εξωτερικό. Πω, πω, να μη σου τύχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Να μη, δηλαδή, πώς τον ένιωσα αυτόν τον άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Λέω, πω, πω, ότι τον ευρύκε, γιατί τον επιστεύω. Έτσι, όχι, τώρα αυτό το λέω ειλικρινά, δεν ηρωνεύομαι. Το πιστεύω ότι το ξέχασε ο λογιστής του. Διότι είναι ο Ανδρουλάκης. Και όλοι ξέρουμε ότι είναι γενικώς ανίκανος, αλλά ανίκανος να διαλέξει και συνεργάτες της προκοπής. Γιατί σκέψου, είσαι λογιστής τώρα ανθρώπου που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, ενός περαστικού. Είσαι λογιστής ανθρώπου που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και ξέχασες το 1 εκατομμύριο που έχει στο εξωτερικό. Δηλαδή, δείχνει πώς διαλέγει τους συνεργάτες του ο Ανδρουλάκης. Οπότε σίγουρα πιστεύω ότι το ξέχασε. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Απλώς θέλω να μάθω πώς έβγαλε 1 εκατομμύριο, ρε. Πώς βάζει στην άκρη 1 εκατομμύριο. Δεν λέω, είναι υψηλές οι αποδοχές των ευρωβουλευτών. Αλλά από ό,τι βλέπω από τα πόθεν έσχες άλλων ευρωβουλευτών, δεν μαζεύεται εύκολα το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή 1 εκατομμύριο στην άκρη. Και εντάξει, στην άκρη το 1 εκατομμύριο. Ρε Νίκο, στο εξωτερικό. Γιατί ρε Νίκο στο εξωτερικό. Δε η Ελλάδα σου μυρίζει. Ρε Νίκο, θες να γίνεις και πρωθυπουργός. Ρε Νίκο. Τέλος πάντων, τα λέω και με ζήλια αυτά, γιατί 1 εκατομμύριο είναι 1 εκατομμύριο. Θα μου πει, σας γινώσουν κομματόσκυλο. Ναι, συμφωνώ. Ας πρόσεχα. Ντρέπομαι κιόλας λίγο. Λοιπόν, συμπαράσταση στον Νίκο. Συμπαράσταση και στον Αλέξη μας, παιδιά. Τον οποίο από όσα του έχουν πει μέχρι τώρα, νομίζω ότι αυτό που θα του έχει στοιχήσει περισσότερο είναι αυτό.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα 2 φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Αμάν! Και αν κρίνουμε από την όψη της Αναστασίου, ξέρει από μπογιές. Εν τω μεταξύ, η απάντηση που ταιριάζει στη, εδώ είναι: κοίτα ποιος μιλάει, κάποια που δεν ξέρουμε πως είναι η μούρη της από τις πολλές μπογιές που βάζει πάνω της. Γιατί πραγματικά η Αναστασίου πως είναι η μούρη της δεν ξέρουμε. Πως είναι. Μόνο βαμμένη πολύ την έχουμε δει. Άμα τη δούμε, άμα τη δούμε, ποια είσαι εσύ. Αλλά αυτό τώρα, αν το έλεγε κανείς, θα ήταν σεξισμός. Γιατί η Αναστασίου είναι γυναίκα. Δεν επιτρέπεται να κοροϊδεύουμε τη ματαιοδοξία της. Οι άντρες είναι γουρούνια, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν κατακρίνω, διασκεδάζω με τη συζήτηση για την πογιά του Αλέξη μας. Και για το αν θέλει λούσιμο και αν δεν θέλει και αν δεν τέτοιο. Είναι άλλωστε στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Πολιτική αντιπαράθεση ό,τι πρέπει για την εκπομπή. Ανάμεσα στα 2 κόμματα που θα πολεμήσουν για τη δεύτερη θέση. Ανάμεσα στους 2 ΣΥΡΙΖΕΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ του Ανδρουλάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.

0: Ιωάννα, είναι μια εξήγηση. Ο Ανδρουλάκης έδινε διαλέξεις σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό στα αγγλικά. Χρέωνε ακριβά και έτσι μάζεψε το εκατομμυριάκι. Αυτό θα ήταν καλή εξήγηση, διότι θα πλήρωνα και εγώ και φαντάζομαι πολλοίς κόσμος να ακούσει τον Ανδρουλάκη να μιλάει αγγλικά. Θα πλήρωνα και καλά λεφτά, λέει 100 ευρώ η Μετάλλικα σιγά και 300 για να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη να μιλάει αγγλικά. Και γκεσταριλίκη Τσίπρα στη μέση. Να γίνει κόλαση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια με την αντιπολίτευση και τα δύο κόμματα που θα τσακωθούν για το ποιος θα στηρίξει περισσότερο τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Στο Πανεπιστήμιο πέφτει κανονικά ξύλο. Εδώ και καιρό, έτσι μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον έχουμε κανένα επεισόδιο. Έχουμε μια μπόμπα σε αυτοκίνητο, μετά έχουμε μια επίθεση σε καθηγητή. Χτες είχαμε ξυλίκια ανάμεσα σε οπαδούς διαφορετικών θρησκευμάτων. Όχι, δεν είναι διαφορετικές θρησκείες, ίδιες θρησκείες πάνω κάτω είναι. Είναι διαφορετικά δόγματα. Ξύλο στα πανεπιστήμια. Το Υπουργείο τι κάνει, παιδιά? Τι να κάνει, παιδιά, το Υπουργείο καταδικάσει.
1: Ενώ ανακοίνωσε, εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Για να είναι ολοκληρωμένη η ανακοίνωση του Παπαϊωάννου, έπρεπε να πει και όταν θα γίνει η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στην κυβέρνηση, αυτά τα φαινόμενα θα εξαφανιστούν. Γιατί ανακοινώσεις καταδίκης βγάζει μόνο αυτός που δεν έχει εξουσία να κάνει τίποτα. Αυτός που έχει εξουσία να κάνει κάτι και δεν το έχει κάνει, το βουλώνει και το κάνει. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, σιγά μην κάτσει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τα παιδιά τους το περισσότερο πάνε αλλού έτσι κι αλλιώς, οπότε να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, είναι επικεφαλής της ΟΝΕΔ, εκθέτει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, εντάξει, εγώ να το κάνω, αλλά ο επικεφαλής της ΟΝΕΔ να εκθέτει το Μητσοτάκη ως ανίκανο, δεν το περίμενα, ας το ακούσουμε.
3: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Άρα τι είναι ανίκανος ο Μητσοτάκης? Γιατί αυτό λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ότι ο Μητσοτάκης παρότι 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ή έχει καταφέρει ελάχιστα. Πάλι πλακώνονται στο ξύλο, βάζουν βόμβες σε αυτοκίνητα καθηγητών, οπότε είναι άχρηστος. Αυτό λέει τη ΟΝΕΔ, ο πρόεδρος. Εγώ δεν εννοείται διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται καθόλου ο Μητσοτάκης για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν δίνει δεκάρα, παιδιά. Είναι ανίκανος να διαλέξουμε. Εγώ δεν εγώ, άμα μου έρθει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και μου πει βεβαίως και δίνει δεκάρα, άρα είστε ανίκανοι. Ή ζουν σε μια φανταστική άλλη χώρα στην οποία άρπες του Δαλιανίδη και έρχεται ο Κυρανάκης.
4: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
5: Αυτό που βλέπουμε από τα Απιθύτα.
4: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Σωστό, σωστό, είναι εξαίρεση. Δεν έχει κάθε μέρα ξύλο, είναι μια φορά τη βδομάδα. Δεν είναι κάθε μέρα. Υπάρχουν και μέρες πολλές, μπορεί και οι περισσότερες μέρες που δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα που να βγαίνει στις ειδήσεις, βέβαια μπορεί να πει κάποιος, αλλά υπάρχουν οι μέρες οι περισσότερες αυτές είναι, εντάξει. Όλα παιδιά να πούμε επίσης και οι δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες, εξαίρεση είναι σιγά. Οι περισσότερες γυναίκες δεν σκοτώνονται από τους συζύγους τους ή τους γκόμενούς τους. Ληστείες, εξαίρεση. Δεν είναι διαρρήξεις, εξαίρεση. Τα περισσότερα σπίτια δεν τα διαρρήγνουν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι, μην κοιτάτε τις εξαιρέσεις. Ο υπουργός Κυρανάκης, ο οποίος δεν κατάλαβε καν τι έκανε η αστυνομία χθες, να σας το πω πολύ γρήγορα, επειδή δεν είναι η αστυνομία μέσα, διότι η κυβέρνηση έκανε καφέ το βρακάκι της να ιδρύσει, την ίδρυσε την πανεπιστημιακή αστυνομία, να της είπε εσείς είστε πανεπιστημιακή αστυνομία, ναι, δεν θα μπείτε στο πανεπιστήμιο, μα είμαστε πανεπιστήμιο, δεν θα μπείτε. Οπότε δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, πέφτει το ξυλίκι, πάνε τα ΜΑΤ μετά από πόση ώρα πάνε. Αυτοί που έριξαν το ξύλο είχαν φύγει και είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει. Μπαγλάρωσε αυτούς που τους είχαν φάει. Σου λέει, αυτούς βρήκαμε, αυτούς να μπαγλαρώσουμε. Δεν τους συνέλαβε, έκανε προσαγωγές. Και δεν συνέλαβε κανέναν, γιατί τρεχαγύρευε. Τι κατάλαβε ο Κυρανάκης?
4: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο, δηλαδή να μην είναι, να μην πουλάνε παπατζηλίκι. Στα αλήθεια να τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και μπορεί φυσικά να είναι τόσο επιπόλαιο που γίνεται τρομακτικό. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν σήμερα το πρωί στους ατέρειας τους ο υπουργός Κυρανάκης και του πατήσανε τον κάλο. Τα δυο παλιόπαιδα του είπανε για απαγόρευση παρατάξεων, δηλαδή από αυτά τα εκτροφία κομματοκούταβων που μεγαλώνοντας γίνονται κομματόσκυλα, αυτά που λέμε του κόμματος, διότι είναι δύο τα προβλήματα στα πανεπιστήμια. Απ' τη μία είναι οι συμπολίτες με τη δύσκολη εφηβεία που πάνε εκεί για να εκτονωθούν, ακροαριστερά, αναρχικοί κτλ, αντικείμενο ψυχιάτρων, και απ' την άλλη είναι τα κομματοκούταβα που χώνονται στις νεολαίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να κάνουν οι άνθρωποι καριέρα. Πανεπιστήμιο πήγανε, άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με τις αγοράς, επειδή λένε κάποιοι θα συνδέσουμε το πανεπιστήμιο με την αγορά. Απολύτως συνδεδεμένο είναι. Γίνεσαι κομματοκούταβο και μετά κατευθείαν κομματόσκυλο. Βουλευτής, γενικός γραμματέας, χωμένος κάπου. Δηλαδή υπάρχει σύνδεση. Εν πάση περιπτώσει το λένε αυτό στον Κυρανάκη. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα που πάλι καταλαβαίνει κάτι άλλο ή παριστάνει ότι καταλαβαίνει κάτι άλλο.
5: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
4: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι τα κομματόσκυλα παράγουν πολιτική σκέψη. Τα κομματόσκυλα παράγουν, πώς να το πούμε, σαπίλα του συστήματος. Παράγουν ρουσφέτια. Παράγουν, ένα φιλαράκι, έχω έναν στο κόμμα, θα σε βολέψει. Όχι, η πολιτική σκέψη επιτρέπεται. Η κομματική δράση πάλι, δεν θα ήταν άσχημο να απαλλαγούμε από αυτή, να απαλλαγούν από αυτή τα πανεπιστήμια. Ο Κυρανάκης κάνει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτά τα δύο. Ή όντως δεν μπορεί να ξεχωρίσει, εδώ δεν ξέρει να ξεχωρίσει προσαγωγές με συλλήψεις. Οπότε
4: θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
3: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
4: Αν θέλουν το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη.
3: Πάμε
4: αλλά
3: παρακάτω.
4: Να απαγορεύσουμε τις ιδέες,
3: ναι,
4: σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Γιατί η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ και η πανσπουδαστική, τα ΕΑΚ είναι ιδέες, παιδιά. Έχουν μια ιδέα όλοι αυτοί, μια ιδέα. Έχουν κάπως να χωθούν σε κανένα κόμμα. Οι άλλοι έχουν μια ιδέα πώς να τα διαλύσουν όλα. Είναι ιδέες, δεν λέμε. Αυτό που μπερδεύουν την κομματοσκυλίαση με τις ιδέες είναι πολύ σωστό. Γιατί ξαναλέμε, είναι ιδέα. Έχω μια ιδέα, θέλω να κάνω καριέρα, δεν έχω φοβερές ικανότητες. Ας χωθώ σε κανένα κόμμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και πώς θα βρίσκουν, σκεφτείτε και το άλλο, σωστό κύριε Ανάκης, πώς θα βρίσκουν τσικό τα κόμματα? Πώς θα ανανεώνονται άμα καταργηθούν οι παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια? Δεν λέει.
4: Στο Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ,
3: ναι,
4: δεν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι οργανώνονται πολιτικά.
3: Υπάρχουν, ξέρω, υπάρχουν. Κάντε μας Χάρβαρντ και Στάνφορντ και τα συζητάμε. Μετά επιτρέψτε το. Επίσης. Ασχοληθείτε πρώτα να γίνει Χάρβαρντ και Στάνφορντ και μετά αφήστε τα κόμματα ελεύθερα.
0: Μα άμα γινότανε Χάρβαρντ και Στάνφορντ, τι πλεονέκτημα θα έχουν τα παιδάκια μας που θα πάνε στο αληθινό Χάρβαρντ και Στάνφορντ? Ρε, έχετε παλαβώσει. Είναι σαν τα δημόσια σχολεία. Εάν τα δημόσια σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια γίνουν φοβερά σχολεία και πολύ καλά σχολεία και λειτουργούν καλά, τι πλεονέκτημα θα έχουν τα παιδιά όσων πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να πάνε στα ιδιωτικά? Έχετε παλαβώσει. Θα πυροβολήσουν οι άνθρωποι τα πόδια τους από μόνοι τους? Έλα, Παναγία μου.
4: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλές το πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψεις. Αυτό το καταφέραμε, λοιπόν.
0: Καταφέραμε να είναι ασφαλές το πανεπιστήμιο. Εκτός από τις μέρες που δεν είναι, εντάξει, να κάνουμε. Είναι οι εξαιρέσεις, είπαμε. Διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Το Final Fall πλησιάζει και τώρα έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις διαφορετικά. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σε προσκαλεί να δηλώσει συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό για να ζήσει την ενέργεια του πολυαναμενόμενου μπασκετικού θεσμού στην Ευρώπη που έρχεται στην Αθήνα από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου. Ή μάλλον στις 22 και στις 24 Μαΐου. Μπες τώρα στο Energy... Συγγνώμη, θα μοράσω τα γυαλιά των γυρατιών. EnergyLoud.gr της ΔΕΗ και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας ενέργεια. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
7: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα στο δημόσιο τομέα. Κλειστή παραμένει η Βασιλίσσης Αμαλίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αθανασίου Διακού. 6 ανήλικα παιδιά από 3 και 11 ετών εντοπίστηκαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε αντιπρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα. Μας κάνει.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
3: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
7: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
8: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
9: Μα στενά το Ορμούζ είναι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει η Δήμητρα Ισταματίου, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη και της οποίας στο μικρόφωνο είμαι εγώ, Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο από τότε που στον πέταξα, Μάνο, αυτές τις μέρες που δεν είχαμε μάθημα και με έπαιρνε η μαμά μου στη δουλειά γιατί δεν είχε που να με αφήσει να ζητήσει από σένα τα σπασμένα για την ταλαιπωρία. Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Δεν είναι τίποτα, τρίχες κατσαρές. Ο Ηρακλής, αμήν και πότε να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις συνολικά. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα σε εμάς τους φοιτητές. Αντιθέτως, προκαλούν συνεχώς προβλήματα στην ακαδημαϊκή ζωή. Και δεν μιλώ μόνο για τα ακραία επεισόδια, για τις καταλήψεις, τη βία. Μιλώ και για μικρότερα πράγματα, όπως χαμένα μαθήματα για το τίποτα, αφισορύπανση, γκράφιτι, βρωμιά παντού, κατάληψη των ελεύθερων χώρων που προορίζονται για όλους μας κλπ. Και επαναλαμβάνω, δεν προσφέρουν απολύτως καμία υπηρεσία στους φοιτητές. Εκτός από τους φοιτητές που είναι μέλη του, Ηρακλή μου, και προσφέρουν και υπηρεσίες στα κόμματα. Άρα, στη δημοκρατία, Ηρακλή! Ελάτε μια βόλτα στη φιλοσοφική Αθήνας να δείτε το απίστευτο χάλι που επικρατεί με τα πανό, τις αφίσες, τα γκράφιτι και τη βρωμιά τους που έχει καταλάβει κάθε σπιθαμή του χώρου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα καθώς χάζευα παιδιά στο TikTok, τι ανακάλυψα. Ένα βίντεο θα σας το βάλω να το ακούσετε. Δεν το έχω μεταγράψει, θα το ακούσουμε κατευθείαν από το κινητό μου στο μικρόφωνο. Η εικόνα βέβαια είναι ακόμα πιο μαγευτική. Θυμάστε Κυρανάκη που μας έλεγε να καταργηθούν οι παρατάξεις, να καταργηθούν οι πολιτικές ιδέες. Το έλεγε και με ύφο, οι ιδέες, να καταργήσετε τις ιδέες, την πολιτική σκέψη από τα πανεπιστήμια. Ας ακούσουμε πολιτική σκέψη, είναι βίντεο δάπ.

0: Λοιπόν, αυτά δεν είναι από γήπεδο, είναι η ΔΑΠ σε πανεπιστήμιο. Επειδή μου κουνιούνται ότι, εντάξει, προφανώς δεν είναι σαν τους ακροαριστερούς, αυτή είναι η μισή, είναι για μέσα. Δηλαδή είναι άνθρωπος που σηκώνει λωστάρι και κοπανά, είναι για μέσα. Δεν είναι να τον ρωτήσουμε και γιατί και πώς. Αλλά όχι ότι προσφέρουν στα πανεπιστήμια με την παρουσία τους οι άλλες παρατάξεις. Έχουν κόψει το γήπεδο ή παράλληλα με το γήπεδο κάνουν και ότι ασχολούνται με την πολιτική. Με τα κόμματα ασχολούνται για να χωθούν κάπου, να ανήκουν σε μια ομάδα, ό,τι περίπου θέλουν και οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων. Η αριστερά προστατεύει όσο να είναι αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί και εκείνη, γιατί ξέρει ότι έτσι τρέφεται η κανονικότητα. Άλλωστε, όπως είπε η συντρόφισσα Αξιόγλου, δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Αντίθετα, η βία, η αναταραχή, η διάλυση είναι έτσι. Ο σύντροφος Ζαχαριάδης, αφού πρώτα καταδικάσει.
1: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
2: Χαίρομαι να το.
1: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεστε, διότι είναι άλλο καταδικάζω και άλλο συμφωνώ να γίνουν πράγματα που θα τις περιορίσουν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί η αριστερά, για τους τύπους, τι να κάνουν οι άνθρωποι, καταδικάζουν. Δεν είναι και εύκολο να πούνε γουστάρουμε, παρότι μέσα τους μπορεί. Αλλά όταν τους λένε, ωραία, πρέπει να κάνουμε ένα, δύο, τρία για να σταματήσουν, τότε φαίνεται ότι η καταδίκη δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, καταδικαστική για αυτούς που την υφίστανται.
3: Κάμερες πρέπει να μπουν. Ταυτότητες του ΝΤΚΕ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Όχι και δεν είναι γήπεδο το πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Στο γήπεδο μέσα πια δεν πέφτει τόσο ξύλο όσο πέφτει στα πανεπιστήμια. Ακούστε τους πονηρούς, παιδιά. Ακούστε τους θεομπαίχτες, λέει, καταδικάζουμε τη βία, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα για να την περιορίσουμε. Να κάνουμε θεωρητικά, να πούμε αυτό, διότι το οποίο security, τα οποία δεν έχουν την παραμικρή εξουσία να κάνουν το οτιδήποτε, λέει η αριστερά, να αναλαμβάνουν τα ίδια τα πανεπιστήμια με εταιρείες security, έλεγε ο Ζαχαριάδης. Α ναι, τι μπορεί να κάνει ο security σε κάποιον που μπαίνει με ρόπαλο? Τίποτα απολύτως, παιδιά. Δεν μπορεί. Απαγορεύεται να τον ακουμπήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, λίγο σας αρέσει η βία. Δεν λέω πάρα πολύ, αλλά να, δεν κάνετε, δεν στηρίζετε και ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει. Όχι πως η κυβέρνηση που τα στηρίζει τα κάνει, αλλά λέμε. Και έτσι, με αυτά και με αυτά, την ίδια μέρα με τα επεισόδια στο Άπουθο και στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής, και εκεί είχαμε ξύλο χουλιγκάνων. Δεν ξέρω εκεί ποιος έδιρε ποιον, αν ήταν οι ακροαριστεροί τους αναρχικούς ή οι αναρχικοί τους ακροαριστερούς. Δεν έχει και σημασία. Πάντως είχε ξύλο. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι αυτοί δέρνονται μεταξύ τους, γεστήκαμε. Αλλά ας βρουν ένα χώρο, είναι αυτό που λέμε, βρείτε ένα δωμάτιο και πλακωθείτε όσο θέλετε. Όχι στα πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, την ίδια μέρα.
4: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ή ότι το δικαστήριο δεν έκανε καλά τη δουλειά του και άφησε να κυκλοφορούν ελεύθεροι ένοχοι, ή ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και συνέλαβε αθώους, ή ότι συνέλαβε τους ενόχους αλλά δεν φρόντισε να έχει τα στοιχεία για να μπορεί να σταθεί η ενοχή του στο δικαστήριο. Κάτι στην πολιτεία πάντως δεν λειτουργεί καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την καταπολέμηση της βίας, που τόσο πολύ θέλουν να την καταπολεμήσουν 7 χρόνια τώρα. Θέλει να την καταπολεμήσει 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να τη δικαιολογήσει ως ακραίο. Να τη δικαιολογήσει ως ακραίο φυσικό φαινόμενο. Μα ακούμπησα το χέρι μου απλώς, διάολε. Πες τα ρε Βάσια να μην τα λέω εγώ, δεν αντέχω, βαρέθηκα.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: είναι πάντοτε γελάω τρομερά, όχι μόνο με το ίδιο το τέτοιο που είναι αστείο έτσι κι αλλιώς, αλλά και με το ποιος το λέει. Ότι είναι μία που είναι βαμμένη τόσο πολύ, που είναι που δεν ξέρεις πώς είναι η μούρη της αλήθεια. Δηλαδή μία που μπορεί εύκολα να κυκλοφορήσει, να μην την πάρει χαμπάρι κανείς, απλώς με το να μην μασκαρευτεί, να μην βαφτεί εννοώ. Τσακώνονται το ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ, με το κόμμα που θα δημιουργηθεί. Το αστείο είναι ότι τσακώνονται υπέρ, δηλαδή τη μεριά του κόμματος του Αλέξη μας, την υπεράσπιση του κόμματος του Αλέξη μας και του Αλέξη μας, την έχουν αναλάβει οι φουκαράδες, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία φοβούνται μήπως μείνουν χωρίς δουλειά. Το ΣΥΡΙΖΑ τους έγραψε ο Αλέξης, τους έβρισε, τους είπε είστε άχρηστοι, ανίκανοι και δεν μπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση και φεύγω να φτιάξω δικό μου κόμμα. Και εκείνα σαν τα κουταβάκια τα παρατημένα πάνε από πίσω τους με τη γλωσσίτσα τους έξω και του λένε Αλέξη μας πάρε μας το καινούριο κόμμα, δες πόσο πολύ σ' αγαπάμε. Και έτσι έχουμε αυτές τις ωραίες κόντρες. Εδώ ο σύντροφος Σπυρόπουλος από το Πασόκ με το σύντροφο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ που παρακαλάει με τη γλωσσίτσα έξω τον Αλέξη να μην τον ξεχάσει όταν έρθει, όταν φτιάξει το κόμμα του.
2: Ο κύριο Τσίπρας τα λέει αυτά.
6: Όλοι
2: είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
6: Ποια μούτρα μας
2: είπε? Είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη.
6: Ποιο σεμνά.
7: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω.
6: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα.
0: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Είναι δυνατόν να τους λέτε ανίκα? Για πολιτικά πρόσωπα. Κάντε το σταυρό σας πρώτα. Και τέλος πάντων μιλάει για... Τους είπε ανίκανους, τους είπε κανονικά. Δεν είπε περίπου. Τους είπε ότι είναι ανίκανοι. Αλλά και οι Πασόκοι που το λέει τώρα ο Σπυρόπουλος δεν είναι κλέφτες.
6: Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν.
0: Ανίκανοι εναντίον κλεφτών. Και ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Ρε εσείς όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύετε. Κάντε του και ένας κάτι να μην του πει. Δηλαδή ένας να βγει και να πει εγώ θα δημιουργήσω πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Αυτό που όλοι είναι αποφασισμένοι να πάρει την αυτοδυναμία από την πρώτη την Κυριακή δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις δεν είναι ο κοροϊδέας, σου λέει καλύτερα να κυβερνά άλλος και εμείς την αντιπολίτευση. Τα λεφτά είναι τα ίδια έτσι κι αλλιώς η βουλευτική αποζημίωση. Οπότε. Βάσια μου.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Ο Μάξουελ ή η Μάξουελ πολύ σωστά λέει: φαντάσου πόσο σεξιστικό και ανεπίτρεπτο θα χαρακτηριζόταν το σχόλιο περί φρεσκοβαμένης κόμης αν γινόταν από άντρα για γυναίκα. Μα αυτό είπαμε, το είπα από την αρχή. Αλλά υπάρχει λόγος. Οι γυναίκες μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Οπότε πρέπει να προσέχουν όταν μιλάνε για μια. Δεν μπορεί να λένε τίποτα για τις γυναίκες. Μπορεί άλλοι να βάφεται σαν κλόουν. Ας πούμε, να μην ξέρουμε τη μούρη τους καν. Άμα τολμήσεις και κοροϊδέψεις τη ματαιοδοξία της, α, είσαι σεξιστής. Άμα εκείνη κοροϊδέψει τη ματαιοδοξία ενός άντρα, α, εκεί, α, αυτό δεν. Μπορεί να πούμε, δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι σεξισμός για όνομα του Θεού. Να βάλουμε τα ίδια τις γυναίκες και τα γουρούνια τους άντρες. Έλα, Παναγία μου. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Λοιπόν. Όπως λέει και ο φίλος Χριστόφορος που με πήρε τώρα, που επικοινωνήσαμε μόλις, είναι ακινητοποιημένος ο κόσμος στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Σε ποιο σημείο? Από εδώ, από το Sky και την Κηφισού, προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Γιατί υπάρχουν εργασίες. Πάμε μπροστά. Έχουμε εργασίες. Για να δω, μου στείλει ο Χριστόφορος τι εργασίες είναι. Μπορεί. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας όμως είναι καλά τα νέα. Γιατί η της ΑΔΔΗ, που συγκεντρώθηκαν στην Κλαθμόνος και πήγαν στη Βουλή, έχουν φύγει τώρα το Σύνταγμα, άνοιξε και η Βασιλής της Αμαλίας. Οπότε μην μπαίνετε πια στον άξονα Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Τούμπαλιν. Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Καλλιρόης. Είτε ανεβαίνετε είτε κατεβαίνετε. Πηγαίνετε τώρα από το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκτός εάν είστε στη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, που υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Κάποιος με ρώτησε αν δουλεύει ο ηλεκτρικός. Δουλεύουν γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δουλεύουν. Δεν εντάσσονται στην απεργία της ΑΔΔ. Ενώ δουλεύουν επισήμως. Τώρα τι κάνουν είναι άλλη δουλειά. Ο Πάνος ρωτάει ποια είναι η διαφορά μεταξύ αριστεριστών και αντιεξουσιαστών. Ρε, εδώ δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω τη διαφορά σιητών και σουνητών. Θα σου πω τη διαφορά αριστεριστών και αντιεξουσιαστών. Είναι άλλα δόγματα. Τώρα τι να σου πω. Της ίδιας θρησκείας είναι. Αλλά είναι άλλα δόγματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι ψυχίατρος. Δεν τις ξέρω αυτές τις διαφορές. Θα ρωτήσουμε έναν ειδικό. Ο Κώστας με ρωτάει αν θυμάμαι το ρεωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Αν το θυμάμαι, κάθε φορά που βλέπω ξυλίκι στα πανεπιστήμια, ακούω για κάμια μπόμπα να μπαίνει σε αυτοκίνητο καθηγητή. Και το ρεωμαλαίο φοιτητικό κίνημα θυμάμαι, γιατί λέω να. Το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα αναλαμβάνει δράση. Είναι του Γαβρόγλου η φράση το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα και τα κατορθώματά του τα βλέπουμε κάθε τόσο. Ο Λιφτάρας, αντί να επενέσεις τον Ανδρουλάκη που είναι νοικοκύρης και έφτιαξε ένα κομπόδεμα για μια δύσκολη ώρα, εσύ κοροϊδεύεις. Αυτή είναι η απόδειξη ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας. Δεν λέω, Λιφτάρα μου, δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, 1 εκατομμύριο είναι πολλά λεφτά. Αλλά έστω, πες με την αξία του άνθρωπου, δεν λέω, έχει 10 χρόνια στην Ευρωβουλή. Δεν λέω όχι. Αλλά γιατί στο εξωτερικό? Γιατί, τι φοβάται? Γιατί στο εξωτερικό, ρε Νίκο? Νίκο! Εσύ που θες να γίνεις πρωθυπουργός, δεν εμπιστεύεσαι την Ελλάδα μας? Εγώ δεν την εμπιστεύομαι, αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός, Νίκο.

0: Ναι, ναι. Το sponsor έπρεπε να πω energyoutloud.gr. Έτσι είναι το site της ΔΕΗ. Δεν κατάφερα να το βγάλω γιατί ήταν όλα κολλημένα. Γιατί είναι τελεία Energy Out Loud. Αύριο θα το πω σωστά. Πάλι ο φιλελεύθερος. Ο Κωνσταντίνος, sorry, αλλά έλειπες και τα μάζευα. Ο Λαφαζάνης ψήνει ελληνικό σε μπρίκι και επαναστατικές σημαίες κρέμματα. Κάτι του πόντου ήταν οι σημαίες. Κάτι επαναστατικές, όχι της επαναστάσεως του 17, του 21. Κρέμονται από τα παράθυρα. Μιλάει για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ του Skype προβάλλεται κάθε Δευτέρα. Το αριστούργημα αυτό. Το οποίο μας θυμίζει, δεν μας μαθαίνει, αλλά μας θυμίζει τι αδίστακτοι αριβίστες ήταν αυτοί οι τύποι. Και πόσο σπουδαίος ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, η μεγαλύτερη στιγμή, για να πάμε στο διάλειμμα με τις διαφημίσεις, να σας πω ότι είναι η στιγμή που δεν θυμάμαι ποιος ήταν από τους συνομιλητές, τους άτυχους που είχαν την ατυχία να μιλήσουν με τον Βαρουφάκη και τον ρωτάει, ένας Αμερικάνος ήταν, εκπρόσωπος της Αμερικάνικης κυβέρνησης και του λέει, αν χρεοκοπήσει η χώρα και τέτοιο, έχετε κανένα σχέδιο? Και τον κοιτάει ο Βαρουφάκης και του λέει, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ριζοσπάστης μαρξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους. Ξέχασε να του πει, εγώ έχω πολλά φράγκα, θα χορεύω στους δρόμους γιατί έχω φράγκα. We... Γιατί ριζοσπάστης μαρξιστής, αν είσαι χωρίς φράγκα, δεν χορεύεις στους δρόμους τη χρεοκοπία. This... Θέλει φράγκα ο χορός στους δρόμους. No... Διαφημίσεις.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Ο Ανδρέας, σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης στον Πορτοσάλτε είπε περίπου: μόλις κάνω δηλώσεις για θέματα πανεπιστημίου, σκέφτομαι το βουλαρίνο που θα λέει πάλι: όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα τα λύσει αυτά. Συγγνώμη που έχω εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήξερα ότι θα απολογηθώ και για την εμπιστοσύνη που έχω σε αυτό το. Αλλά πρέπει να το κάνουμε κυβέρνηση, παιδιά. Ο Γιάννης, απαράδεκτο, διαχωρίζω τη θέση μου, το διαβάζω όμως, του έμειναν το Ανδρουλάκη τα λεφτά από τα μαθήματα αγγλικών που δεν έκανε. Και ο κωδικοποιητής, πάρα πολύ σωστά, είναι το ροπαλαίο φοιτητικό κίνημα. Και η μέρη θα χορεύαμε στους δρόμους, γιατί θα μέναμε και στους δρόμους, γιατί θα είχαμε χάσει όλοι τα σπίτια μας. Δεν έχει άδικο ο ριζοσπάστης μαρξιστής Γιάννης. Όσο πιο φραγκάτος, τόσο πιο ριζοσπάστης, παιδιά, γίνεσαι. Με 1 εκατομμύριο κιόλας στο εξωτερικό σαν τον Νίκο, εγώ, όχι σοσιαλιστής, απορώ που δεν είναι εξωκοινοβουλευτική αριστερά ο Νίκος. Λοιπόν, και με αυτά τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, συνεχίζουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς, αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
2: Star FM 93.
11: Star FM 93,3.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Καλλιρόη-Σαρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του νέου Φαλήρου λόγω έργων. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας σε διεθνή χωρικά ύδατα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκα του, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος έλεγχο που του έγινε από άνδρες της ομάδας Δίας βρέθηκε να έχει κρύψει επιμελώς τη μία φωτοβολίδα στο εσωτερικό λάστιχο του παντελονιού του, ενώ σε παρακείμενο σημείο ανάμεσα σε θάμνους κατασχέθηκε μία ακόμη ναυτική φωτοβολίδα που είχε προλάβει να κρύψει. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μέσα στον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν ένας 60χρονος και η σύζυγός του, που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης, και 3 ακόμη μέλη. Όπως διαπιστώθηκε μέσω του εν λόγω κέντρου, οι κατηγορούμενοι κέρδιζαν παράνομα χρήματα από τα vouchers των ανήλικων μαθητών, δηλώνοντας μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από τον πραγματικό.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό,
5: δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20.

0: και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Έχει καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό? Τι έχει συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κυρίου Μπουραντώνη, και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει μια ταμπέλα.
1: Θυμάμαι εικόνες που παίρνουν το καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα και τα πετάγανε πάνω

0: γραφείο του και μετά
1: του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμιξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν και άλλοι 3 οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής.
0: Άρα μόνος του, μόνος του φορά στην ταμπέλα.
1: Άρα ναι, μάλλον κατά το δικαστήριο ο Πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
0: και να καταλογίζονται. Και τι μήνυμα περνάει αυτό. Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν Πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και στο τέλος αθώνεσαι.
1: Γιατί
0: δηλαδή μου θυμίζει μια άλλη πιο πολύ πιο ακραία, αλλά τότε είχε γίνει θέμα που,
1: ναι,
0: θυμάμαι,
1: που αφελώς που, εγώ ναι, υποστήριζα ότι ναι, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, ναι, που ήταν πετάγαν το τσιμεντόλιθος,
0: ναι, πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς που έδωσαν να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί, ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους και αθώθηκαν, πήγαν ναι, σπίτι τους.
1: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Δηλαδή το δικαστήριο.
0: Κάποιοι δικαστές φοβούνται.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνει δικηγόρος, γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα, χτες είχαμε επεισόδια σε 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα, μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους, αυτοί θα δικαστούν
0: σε
1: κάτι χρόνια μετά
0: και θα πάνε σπίτι τους
1: και θα πει πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει όχου τώρα αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
0: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει να, δεν λέγω να πάει φυλακή, αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
1: Είναι κοινωνική πάρα πολύ εργασία αυτό. Στο μεταξύ προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη του Γιαννήρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι και εγώ αν ήμουν στη θέση του μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω, τι να πω. Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Για αυτό που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή τραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει ένα τόξο και
1: πάει στο
0: αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
1: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
0: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
1: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα και αν είναι μερικές φορές παράξενες. Αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
0: Ναι, με κουκούλα, ναι.
1: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουνε το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
0: Θα τα πούμε. Ότι θα τα πούμε.
1: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα, το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
0: πρώτο
1: κάτι...
0: Πρώτο θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15 μέρες.
1: Αποφάσισα να μην τιμωρηθεί κανένας.
0: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
1: Και μετά είναι η αθώοι. Αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα. Μου φέρε τώρα ο Δημήτρης κάτι το οποίο το έλεγε και ένας ακροατής, δεν ήξερε την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτης νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε,
0: Το έχεις. Ναι,
1: για ρίξτο. Ρίξτο, άμα το έχεις.
2: Ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίας είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο.
1: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό, γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις. Το έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
0: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ποιο? Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να σκοτώσεις τον άλλο για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε, πες το, θα το πω εγώ. Εσύ θες να το πεις.
0: Ποιο?
1: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για.
0: Τα ξαναείπαμε και τότε αυτό.
1: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, αν τον αποβάλει.
0: Υπάρχει
1: το κόμμα,
0: όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά γιατί μόνο για τους πολιτικούς?
0: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες και ο άλλος σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί? Και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα.
1: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν. Γιατί πρόσεξε τώρα. Όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούταν να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε: ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθωώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις: είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης, παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
0: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως 5 χρόνια.
1: Άλλο αυτό. Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει: η Ελλάδα στα ζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος, ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
1: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή. Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα, το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει οι νεολαίες να συνεννοηθούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα.
0: Αυτό και αν είναι.
1: Στην εποχή του AI, εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές οι πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει: όχι, εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα βγάλουν άκρη. Και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη? Μα αυτό που είναι, δεν είναι, που κάνουν, δεν είναι φοιτητικές εκλογές. Ναι, είναι ένα σοου.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
1: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα. Ναι, αυτό το είδο τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Μα δεν αποφασίζουν.
0: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
1: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Μου λες τώρα που θυμήθηκα, το ξέρεις ότι πέρασα χθες από το Σύνταγμα.
1: Ναι, και.
0: Όλα αυτά που λέγαμε, που γίνανε νόμοι, φασαρίες
1: για τα φαναράκια,
0: ναι, υπάρχουν εκεί.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Εδώ λέμε λόγια. Μόλις είναι κάτι στην αιχμή της επικαιρότητας, βγαίνουμε, ακούμε εξαγγελίες αυτά και μετά σου λέει: έλα τώρα, εκεί θα μείνουνε.
0: Ναι. Και πέρασε νόμος να αλλάξει, λέει αυτό. Τα ναι. φόρτωσε ο Μητσοτάκης στο Δένδια. Ο Δένδια
1: συμμετείχε. Ναι, ναι. Υπάρχει δέσμευση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω, όλοι μαζί να το αλλάξουν αυτό. Να ξαναγίνει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ κάθε φορά που περνάω, γυρνάω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά. Δεν θέλω να τον βλέπω τον άγνωστο στρατιώτη. Διότι όταν τον βλέπω, βλέπω κάτι. Μεγάλες ομάδες τουριστών που κοιτάνε απορριμμένοι, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό που αλλού έχουν πάει. Πάνε στο μνημείο, αλλά βλέπουν μια εικόνα που δεν ξέρουν και τι είναι. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή, στα τελευταία 2 χιλιόμετρα της καθόδου της Κηφισού μπρος στην Παραλιακή και στους Καραμαγκά. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο δεχθήκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Η τουρκική πυραυλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Συνελήφθη στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Η παραβατικότητα σε κάποια σημεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Ζήτησε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
2: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν ένα αγωνίως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενους, όχι να βρίσκεις δουλειά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 συστημικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
0: Απέδωσε όμως το εγχείρημα, δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Δουλειά, δηλαδή.
0: Έχετε
2: λοιπόν,
0: στοιχεία,
2: κοιτάξτε,
0: πόσοι
2: επί
0: βρήκαν
2: τόπου γινόντουσαν προσφορές.
0: Ναι.
2: Επί τόπου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Αλλά έτυχε να δω κιόλας και από την αναφορά, τις αναφορές που μου κάνουν μετά και οι επιχειρήσεις, γινόντουσαν επί τόπου προσφορές. Επίσης είχαμε το εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
0: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
2: είχε
0: επειδή ξέρει
2: είχε ξεκινήσει
0: τι θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί, τον είχε
2: ναι,
0: στείλει.
2: Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
0: Mm.
2: Για το κάνεις αυτό θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
2: Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι το...
1: Απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
2: Κοιτάξτε,
1: να ξέρουμε ότι 5.000 κάναν αιτήσεις, πήρε 2, 1.000.
2: Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε, τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί να έχουμε, γιατί κατάλληλα είναι ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω
0: ναι.
2: αυτό. Μερικές φορές,
0: πείτε να το θυμούνται.
2: Μερικές φορές με ένα παράπονο, καλώς εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσα με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και λέω, τι έγινε τελικά, μα τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε όμως, αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει ότι τα τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες.
0: Mm.
2: Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από σημαντικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
0: Ναι.
2: Με θετικό ισοζύγιο δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Ναι, ναι.
2: Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Άρα στην τελευταία διετία.
2: Την τελευταία διετία είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά πάνω από κατά περίπου 20.000.
0: Α, μάλιστα.
2: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Έβλεπες, εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει μας ανάβετε φωτιές. Λέω, μα είναι γι' αυτό να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήταν πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτή πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε τώρα στο
1: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
0: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε βαρεθεί να ακούμε, παιδιά, δεν βρίσκουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες συμβουλευτικές και μου λέει το εξής. Μου λέει, ψάχνω 3 χρόνια να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια, το βρήκα σε μία μέρα.
0: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω, πληρώνω αλλά δεν βρίσκω.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια, που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία, θα έλεγα, θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς? Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι σε ζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
2: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν? Για 2 χρόνια κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
1: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε, γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
2: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Στις υποδομές.
2: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσει τη οποία μπορεί, όταν έχει κενά, να το ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόληση είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση να του βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόληση αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
2: Εντάξει, είναι και
1: είναι
2: τι
1: πάρα πολύ
2: δίνουν,
1: δύσκολο
2: όμως
1: να βρεις.
2: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, αυξάνουν οι μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία 2 χρόνια που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα, θέλω κάτι περισσότερο. Παίρνω 1.000, θέλω 1.200. Παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν που υπάρχει όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
0: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Mm-hmm. πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνεται με νόμο, να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνεται μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο, το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος, προτού φτάνοντας στη συνέντευξη, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Mm-hmm. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό
2: λοιπόν,
0: που λέτε.
2: Αρχίζεις και επίσης πρέπει
0: να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και
2: θα πει
0: ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
0: Ναι.
2: Δεύτερο. Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μια επιχείρηση. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
0: Ωραία είναι αυτά, αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν πράξη.
1: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα, μα πάει αυτό το πράγμα να το κάνει αυτό, δεν έχουμε
0: σιγά
1: καταλάβει.
0: Σιγά-σιγά δικαιωθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πει το αφεντικό, δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον
2: δουλειά. Μα γι' αυτό υποχρεούνται να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στη τελική είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
0: Μα δεν λέει κανείς ότι
2: ωραία,
0: να
2: άρα λοιπόν
0: λιγότερο.
2: Βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
1: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
1: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έπαιρνε, δεν προσλαμβάνε γυναίκες.
2: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση, εστιατόριο, ταβέρνα, μπάρα, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση και
0: ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν εκεί κάτι κόλπα.
2: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
0: έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
2: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
0: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους. Και είμαστε πρώτο πυλόν και νέα επέκταση του προγράμματο 55+.
0: Το άρα οποίο θα έχουμε και επέκταση πριν το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε επέκταση το αμέσω επόμενο διάστημα και σε νέε θέσει εργασία ένα εξόχω κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτε μα οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθεί εκτό δουλειά μετά τα 55. Μερικοί από αυτού είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμε υπηρεσίε σε δήμου, σε περιφέρειε, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέας, Υπουργός Εργασίας, ήταν στην τηλεφωνία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ο ταξίδεψε ο Μάρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύαλα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να βρει μια, να φτάσουν σε
0: μα,
1: μια.
0: Κυρίως γι' αυτό κοιτάζομαι να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε. Αύριο θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
2: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. 11 years, one
4: Salonica, one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421
7: 100659. www.frictoria.com.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην ασυνταξία του μαγκαζίνου. Με Μελίνα Σαμαραδέλη και Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό για μελιάρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο. Πάντοτε εντάχει τους συντελεστές, γιατί η ουσία είναι άλλο. Είχαμε και νέα παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκικό πολεμικό ανοιχτά της Αστεπάλειας. Δεν ήταν η πρώτη φορά, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά αυτό που προέκυψε. Επιβεβαιώνουν εν τω μεταξύ Τούρκοι αξιωματούχοι τις προθέσεις της Άγκυρας να βάλουν νομική βούλα, σφραγίδα, σε αυτό που ονομάζουν το ανυπόστατο δημιούργημα Γαλάζια Πατρίδα.
1: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάσους μπέλι. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά συντάγματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μιλία, δηλαδή ούτε στα 7.
2: Όταν η Ελλάδα στέλνει Πάτριο στην Κάρπαθο, όταν στείλαμε δυνάμεις στην Κύπρο, του λέει τι κάνουμε εμείς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά, εσωτερική κατανάλωση, θα είμαστε δημοφιλείς.
0: Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Στο θέμα των πανεπιστημίων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα βίας και ανομίας, επιδρομές κουκουλοφόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κραυγή απόγνωσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο.
3: Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον.
4: Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό σούργελο που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα χτυπάει στην καρδιά της χώρας. Δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν πάνε πουθενά αλλού.
5: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε αλήθειες, να σταματήσουν οι ένοχες σιωπές. Τα πανεπιστήμια κακώς χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σύστημα για αναπαραγωγή στελεχών. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πριν χρόνια υπήρξε συνδικαλιστής στα πανεπιστήμια.
0: Είδατε πόσες διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Σε λίγο θα προσθέσουμε ακόμη μία που είναι τα μέτρα ασφαλείας και πολύπαθη και πολυετής αμέλεια που δείχνει το κράτος από την πλευρά του και η διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πριν απ' όλα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από τον Πειραιά, γιατί στην Αθήνα έχει τελειώσει η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ και η πορεία στο Σύνταγμα. Θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος, μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν, τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βέβαια η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη Σύρα Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος πήρε ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας.
0: Βάζει τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Τέρα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου, αλλά για τους ακροατές μας να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες,
7: τον Ιανουάριο.
0: Τον Ιανουάριο, μπράβο, γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι, και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης, εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα της, του νόμου μέσα από, μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
7: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400. Θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία, και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσων κυρώσεων.
0: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις.
7: Δεν έχει
0: αλλάξει ο νόμος που έχουν περάσει οι Αμερικανοί.
7: Και οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν μέσω της συγκεκριμένης επιστολής ότι το των F-35, επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία, και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσων κυρώσεων.
0: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις.
7: Ισχύουν
0: οι κυρώσεις. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος που έχουν περάσει οι Αμερικανοί.
7: Και οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν μέσω της

0: αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων.
1: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις.
0: Ισχύουν
1: οι κυρώσεις. Έχει αλλάξει ο νόμος που έχουν περάσει οι Αμερικανοί.
0: Και οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν μέσω της συγκεκριμένης επιστολής ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις μέχρι σήμερα που έχουν τεθεί από την αμερικανική νομοθεσία.
1: Οπότε απευθύνονται στον προϊστάμενο του Μπάρακ, το Αμερικανό πρέσβη, που είναι ο Αμερικανός υπουργός των εξωτερικών.
0: Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας.
1: Ακριβώς. Και του λένε τι κάνει εκεί ο διπλωματικός υπάλληλος, τι είναι αυτά που λέει για την Τουρκία, και πρέπει να δούμε και την απάντηση. Έτσι θα υπάρξει απάντηση λογικά από το State Department, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία, δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
1: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
2: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το ΤΡΤ, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το ΑΚΕΠΕ, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε την ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο με την πρόταση νόμο που ετοιμάζεται ζητήματα ο οποίος προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής και της υποδοχής στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρω. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμος γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή, εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
1: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών, ανάλογα βεβαίως.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως της δημοσιότητας.
2: Αυτό ελπίζουμε κι εμείς.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.

0: Ναι, ακριβώς. Είναι, θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη, οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου, η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, προγραμματίζει να εκπληθεί μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαιώναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, αλλά ναι. Σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν το κέντρο Τουρκία. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο, από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και εκείνη μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot, ας πούμε, να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Patriot στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι.
1: Και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Ή να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί, για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό, ναι, όντως είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρήσεις και επικοινωνιακές. Χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35, ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω. Και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως στην επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα, εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Να δημιουργήσουν ένα θέμα. Ναι.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ναι, ίσως δεν έχει σημασία του, σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και πόσο ονομαζόταν?
0: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν. Οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα. Νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορου σε διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την έολη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ η ελληνική γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
1: Αυτά με το θέμα. Που ανοίξαμε λιγάκι γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο, οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη, σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
18: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο, που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε και πολύ ομοί μάλιστα χτες, καταγγέλνουν την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.
1: Υπάρχουν, δηλαδή βέβαια, την ώρα που άνοιγαν κεφάλια, έπεσε ξύλο, ας πούμε, καταστροφές και όλα αυτά, σου λέει γιατί μπήκε αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
18: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και συνδικαλιστικών φορέων που καταγγέλνουν την αστυνομία για την επέμβασή της και βλέπουν ότι πίσω από όλη...
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
20: Γάι 100,3.
21: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: 24 ώρες μαζί σας.
24: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
25: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Είδα ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό, και τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της χώρας για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα μέτρα. Οι μεν Πριτάνης έλεγαν ναι, να τα πάρουμε ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε λεφτά, θέλουμε έκτακτη χρηματοδότηση για να τα πληρώσουμε. Η κυρία Ζαχαράκη έλεγε ότι ευχαρίστως η ελληνική πολιτεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο, με πολύ πιο θετικό πνεύμα και η ίδια η Σύνοδος των Πριτάνιων. Το είχαμε δει και τότε το θέμα, το είχαμε δει και αργότερα. Θέλω να σου θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κτίριο διοίκησης, τοποθετήθηκαν τουρνικέ, τα οποία καταστράφηκαν δύο φορές ή μπορεί και τρεις από ομάδες νεαρών οι οποίοι κάνανε σχετικές επιδρομές. Υπάρχει το ζήτημα με την ελεγχόμενη είσοδο, βέβαια υπάρχει και το ζήτημα με τις κάμερες. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, ναι, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προκειμένου να έχουμε στη συνέχεια κάποια τέτοια μέτρα, είναι να αποδεχτούμε όλοι μαζί ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία θέση στο πανεπιστήμιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια ομπρέλα η οποία πρέπει να προστατεύει ακόμα και αυτούς οι οποίοι εχθρεύονται τη δημοκρατία και την ελευθερία μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε καταλήψεις από ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις οι οποίες γίνονται συχνά ορμητήρια για τέτοιες ενέργειες. Ακόμα και σήμερα στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ακόμα και σήμερα έχουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν περίπου έτσι, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει πρώτα η ακαδημιακή κοινότητα να πει ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κακό και πρέπει να σταματήσει να γίνεται, για να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι μεγάλο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Νομίζω, Σπύρο, ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ιδρύθηκε ένα καινούριο σώμα, γίνανε προσλήψεις, προσλήφθηκαν νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα αλλά και διάθεση να προσφέρουν, εκπαιδεύτηκαν σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού, αλλά ουδέποτε έπιασαν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέσα στο Αριστοτέλειο.
1: Αυτό,
18: και όπως μαθαίνουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μοιραστεί στα διάφορα αστυνομικά, όσα πλοία στη φύλακες, στα διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ενώ εφαρμόστηκε, ενώ σχεδιάστηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε, εγκαταλείφθηκε.
1: Ναι, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χρήστο, δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, περιείχε κοινή λογική σήμερα η σύνδεσή μας, αρκετή κοινή λογική που δυστυχώς λείπει και από το πεδίο αυτό και από άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολάηδης. Και δεν ήταν μόνο το Αριστοτέλειο. Χθες είχαμε και επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μάλιστα εκεί έκανε το ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα σπήρο τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήσεις στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιες προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν χθες σε παρακείμενη καφετέρια πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος ο Νικολαίδης, κάναμε και μια δήλωση των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα, αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε και ο Πρίτανης είναι να καλέσει εκείνη τη στιγμή την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον σύντομα.
1: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βάσια. Βάσια Γκανάρα, ένας άνθρωπος που θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία security προφανώς. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Χρήστος Νικολάηδης, είναι αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί εδώ στον Sky και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης έγινε ενώσο ο αντιπρίτανης, ο κ. Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
2: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν του ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάρθει κάτι.
1: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
3: Δεν πρέπει να υπάρχει βία στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
4: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος, ο οποίος βγαίνει και από το πανεπιστήμιο, ίσως να ήταν αποτελεσματικός. Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε κι αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
1: Αυτό για. Γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
2: Η λύση είναι απλή, πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
1: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
5: Τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα?
1: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζήσε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μία χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή, του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κύριου Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώος και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
7: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος. Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά τι μήνυμα περνάμε?
1: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
8: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διελιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαροί εξαγωγείς και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι τρεις και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθυρεδατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από, από το επίκεντρο έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
8: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι.
1: Εκεί είναι στα 105, είναι πάρα
8: πολύ. Στα 105 είναι το Brent.
1: Κλείδωσε.
8: Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα. Με την αμόλυβδη στα 2,10 και το πετρέλαιο εκκίνησης στο 1,85.
1: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
8: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά το προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια, γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
1: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
8: Όχι.
1: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια?
8: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγρά αέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά, δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
1: Κάτσε μισό λεπτό,
8: βέβαια
1: θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι, εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
8: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο, υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Άλλοτε λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
1: Για να κλείσουμε.
8: Για να
1: κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζεθ στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
8: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο. Αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που αφορά πολλά, νοικοκυριά και έγινε. Ναι. Δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου, τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαψης και μεταφέρεται
1: δεν
8: το σύνολο.
1: Ναι.
8: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
8: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
9: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκου για τις πρέσπες. Αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη έχουμε τον Αλέξ Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά. Δηλαδή σε περίπου προσδιορίσε και μάλιστα αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις.
9: Ναι, βέβαια.
1: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
9: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι είπαν το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
1: Ο Ιούνιος.
9: Ο Ιούνιος υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράται στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξ Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξ Τσίπρας.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί...
1: Και να σου πω κάτι. Βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει, αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
9: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχη και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξ Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχη στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξ Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
1: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
9: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα, νομίζω.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γεές. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος. Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών, με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους. Αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανήλικους.
1: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
11: Χαίρετε.
1: Είπα πριν ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κλείνεται η συμμετοχή στο Final Four.
11: Εκεί εστιάζεται, η αλήθεια είναι, περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια. Έχει τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League, με παιχνίδι Ονίων, Derby Ονίων στο Καραϊσκάκι. Κάικης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 και ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.
1: Λεωφόρο. Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
11: Στις 10 η ώρα, να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story, είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, παρουσία μάλλον στο γήπεδο, λόγω τιμωρίας.
1: Ναι.
11: Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Το ίδιο και η Βαλένθια.
11: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
1: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
11: Και
1: σήμερα
11: είναι
1: και τέλος.
11: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά, πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό, λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρία σαν ομάδα, και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
1: Μακάρι να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που γίνεται και στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
11: Καλή συνέχεια.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο, είναι. Ακούω τα βήματά τους, Αναστασοπούλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
16: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Να δω

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε

0: στο Star. Εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlafm.gr, απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου, στους 93 και 3, αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείς star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Α την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρόνια απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Α. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Α και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου. Και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεκτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε, η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκ Ζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκ Ζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκ Ζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκ Ζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκ Ζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκ Ζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκ Ζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκ Ζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Έβγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγαλα. Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλε Κροάτρια και φίλε Ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Jamie από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Jamie λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο. 11 years, one Salonica,
5: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
6: the one you love. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα,
10: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
10: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
8: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: ομολογώ. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Να η πόρτα

0: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η
9: καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα, κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
9: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.33. 9.33 Star FM.
6: Star FM 9.33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM.
3: Star FM 933.
2: Star.
3: Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.